0: Spotlight. You're listening to Rock Radio 104.7. Θεσσαλονίκη.
1: Rock Radio Mikel στους 104,7. Θεσσαλονίκη.

0: this next arrangement.
1: 104.7 Rock Radio Michel, Thessaloniki.

0: Η ώρα είναι 6. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύοσμος, προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου, Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Αναδομώ. Μη με περνάτε για τρελό.
6: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
7: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
6: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
7: Ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
6: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
7: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
6: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
7: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
5: Αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
6: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
8: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
9: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομό.gr.
8: Αναδομό και έκτισες.
10: Καλά, αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
11: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για μας, τους ακροατές. Και δόσεις και εκπτώσεις.
10: Για πες.
11: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio, κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο. Και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
10: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
12: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074. Και στο ίντερνετ ελαστικά παύλα-βαρύτιμος.gr.
13: Rock Radio. Rock Radio. The new one. Music. 4.7.

0: venturing into new and unwholesome worlds.
1: Rock Radio 104.7.

0: Η ώρα είναι 6:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S. Και στο Instagram στο natalies_gr.
1: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέας γενιάς οικολογικούς σταθεροποιητές. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συν ΦΠΑ. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συν ΦΠΑ. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-230-199.
2: Το κορυφαίο όνομα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιείου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου και νέο κατάστημα για επιβατικά ακίνη φορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλαίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
3: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά. Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά. Γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
4: Back to the music.
5: Chaos. Nothing's off limits.
6: No. 104.7.

0: Η ώρα είναι 7. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Flash. Flash. Flash. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Flash. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
6: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
5: Έχεις δίπλωμα αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
6: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός.
5: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά.
6: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube.
5: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
6: Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 26 85 55 και στο kyriakakis.gr.
5: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
7: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074 και στο ίντερνετ elastika.varitimos.gr.
8: Και μου λέει κράτα τα πράγματά μου. Και μου δίνει τσάντα, πορτοφόλι, ομπρέλα, κλειδιά, ένα τσαντάκι που δεν ξέρω τι είχε μέσα, μάλλον μολύβια, κραγιόνια και τέτοια. Μια σακούλα με ρούχα και τα γυαλιά της.
9: Τι εκεί.
8: Και μου πέφτουν τα γυαλιά κάτω και τα πατάω κι εγώ από πάνω και τα διαλύω. Εγώ φταίω. Ποιος είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε, σου λέω. Σκέφτηκε να με χωρίσει. Με έχει πιάσει πανικός. Δεν ξέρω τι να κάνω.
9: Μη μου αγχώνεσαι. Ο Γαλάνης έχει μεριμνήσει ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις. Τρέχεις αμέσως Τσιμισκή 87 ανάμεσα σε Παύλου Μελά και Παλών Πατρών Γερμανού και βρίσκεις όλη τη νέα ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή κολεξιόν. Σε περιμένει τεράστια ποικιλία από μπραντ σε μοναδικές προσφορές. Από Ray-Ban και Oakley μέχρι Marc Jacobs, Carrera και Armani. Και όπως πάντα, προσφορά για τα γυαλιά Οράσεως, ένας είναι ένα δώρο. Τηλέφωνο 2310-244-473. Electronic. Are you ready? Playing to survive. Hey, back to the music. 104.7.

Καλημέρα, καλημέρα μούρλες. Έλα πάμε να ξεκινήσουμε τριτεάρα παρεούλα. Εδώ συντονισμένη στον Rock Radio Μικέλη στους 104.7. Με λίγη ατμόσφαιρα στην υγρασία μας. Και τον ήλιο να έχει ήδη εμφανιστεί για να την πάρει μακριά. Λίγα λεπτάκια μετά τις 7. Καλωσορίζουμε την Τρίτη 12 του Μάη με Morning Madness μέχρι και τις 9. Πίσω από το μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής, Φέη Δημητριάδου. Τι μου κάνατε, πώς είστε, ξυπνήσατε? Όχι ακόμα, πάμε να ξυπνήσουμε μαζί. Καφεδάκι εδώ δίπλα. Μουσικάρες εδώ μπροστά μου για να επιλέγω ή να επιλέγετε επίσης.

0: Rock Radio Mikel στους 104,7 Θεσσαλονίκη.
1: Έλα εντάξει, τακτοποιηθήκαμε μια χαρά. Καλό στο χόλι μας. Καλημέρα, καλημέρα. Άντε και βλόγισον σήμερα. Καιρό έχουμε, έτσι. Όμορφα ξεκινάει η τριτούλα. Ανοιξιάτικα, πολύ ανοιξιάτικα. Και όπως είπαμε και χθες, η θερμοκρασία θα ανέβει λίγο παραπάνω σήμερα. Θα το δούμε. Γύρω στις 8 και 4 πιο αναλυτικά το δελτίο καιρού. Προς το παρόν να ξέρετε ότι εδώ στο κέντρο της πόλης είμαστε 17 με 18 βαθμούς Κελσίου. Σιγά σιγά πέφτει η υγρασία, αλλά ακόμη είναι σε τίμια σαλονικιώτικα επίπεδα, εννοείται. Σας είπα, έχουμε λίγη ατμόσφαιρα στην υγρασία μας. Ποιος σου θα πάει έτσι. Εννοείται νωρίς είναι ακόμη για να έχει κίνηση, αλλά να μαζευόμαστε.

έτσι να ανθίζουνε και τα αγριολούλουδα. Εξάλλου η εποχή τους είναι για όλα. Σωστά, αγόρι, για όλα. Η άνοιξη ανθίζουν τα πάντα. Μόνο εμείς

0: Η ώρα είναι 7:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S και στο Instagram στο natalies_gr.
1: Πω, έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
2: Μην ανησυχείς, το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
1: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
2: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούρια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310 277 844.
3: No. Γλυκό με παριζιάνικο άρωμα. Τα ζαχαροπλαστεία Παπασωτηρίου σας καλούν να ανακαλύψετε την Παριζιάνα. Πλούσια γεύση, βελούδινη υφή, τραγανό φύλλο, γοητεύει από την πρώτη ματιά, από το πρώτο άγγιγμα. Είναι η επιτομή της μόδας, σε l'amour, η Παριζιάνα. Θα τη βρείτε στα ζαχαροπλαστεία Παπασωτηρίου, με 5 καταστήματα στη Θεσσαλονίκη και μια Παριζιάνα έτοιμη να την απολαύσετε.
4: Γεια σας, είμαι η Κατερίνα Γιατζόγλου. Αγαπώ πάρα πολύ την πόλη μου, αν και μένω μέσα σε ένα αεροπλάνο βασικά. Τώρα γιατί σας μιλάω? Γιατί πρέπει να σας πω ότι όταν έρχομαι στη Θεσσαλονίκη πηγαίνουμε στον καλύτερο. Ο καλύτερος είναι ο Δάκης ο Χατζηθωμάς. Ο καλύτερος στα μαλλιά, στα χρώματα, στα κουρέματα, στις καινούργιες τάσεις, στην πιο θετική ενέργεια της πόλης. Πιστέψτε με, θα πάτε και δεν θα θέλετε να φύγετε. Ψυχανάλυση θα κάνετε στο τέλος εκεί. Στούντιο Χέρ λοιπόν, 2310-280-700, Αγίας Θεοδόρας 13. Στο κέντρο της πόλης. Φιλιά.
5: Και στο tileris.gr.
6: Έλεος πια. Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Tileris.gr. Tileris.gr. Tileris.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί. Στο tileris.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.

πίσω στις μουσικάρες μας. Rock Radio Michaels 104.7. Morning Madness, δεύτερο ημιωράκι. Ξεκινήσαμε με Supertramp, ψάχνοντας να βρούμε λογική σε κάτι. Logical Song. Καλημερούδια σε όλους, έχει ξεκινήσει.

0: Πιστέψτε μου, υπάρχει λέξη, παιδιά, για την κατάσταση αυτή που δυσκολευόμαστε να σηκωθούμε από το κρεβάτι το πρωί.
1: Δεν το ήξερα, το διάβασα κάπου.
0: Δυσάνεια ονομάζεται. Και περιγράφει ακριβώς αυτό. Δυσκολεύομαι να σηκωθώ από το κρεβάτι μου το πρωί, ρε φίλε.

0: 104.7 Rock Radio Michel, Θεσσαλονίκη. Well, I was
1: born an original sinner. Καλώς το κορμιράτο μας. Καλημέρα, καλημέρα Γιάννη μου. Πού είναι το όμουρλο λεωφορείο? Χάθηκες λέει, εγώ μωρέ χάθηκα. Εγώ εδώ σταθέρα. Καλώς την Κάτνας. Καλημέρα στη Θηβάρα που έκανε του και πλάθα. Μέρες να συνέλθει από τη συναυλία των Μετάλλικα. Ακόμα εκεί λέει είμαι, πως να μην είσαι ρε φιλινάδα. Παίξε Μετάλλικα, δε χόρτασες.

In this light and on this evening, πίσω από το 2009 οι Editors και Papillon. Αυτό μάλιστα ήταν και το πρώτο single εκείνου του τρίτου άλμπουμ των Editors, υπέροχο κομμάτι. Και ό,τι πρέπει μέσα στο μουρλό λεωφορείο να ακούγεται, καθώς πηγαίνουν στη Λάρισα, με ενημερώνει το κορμιρά του. Όποιος θέλει ας έρθει, τι κάνουμε στη Λάρισα, δεν κατάλαβα. Θα έχει που θα έχει ζέστη, να πάμε και στη Λάρισα να σκάσουμε.

Πού είσαι ρε ποτού, άντε ρε παιδάκι μου, άντε ρε παιδί μου. Καλημέρα, καλημέρα.

0: Η ώρα είναι 8. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, έλα, έλα, έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύοσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Φλας. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
7: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
6: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
7: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομώ, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
6: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
7: Η αναδομώ έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
6: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
7: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
5: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
6: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
8: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
9: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομό.gr.
8: Αναδομό και έκτισες.
10: Καλά αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
11: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για μας τους ακροατές. Και δόσεις και εκτόσεις.
10: Για πες.
11: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio, κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο. Και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
10: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
12: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074. Και στο ίντερνετ ελαστικά παύλα βαρύτιμος.gr.
13: You'll reap the benefits for years to come. Now, back to the music. Rock Radio 104.7.

Μέρα, καλημέρα. Καλή τριτάρα να έχουμε, να εδώ στην προσπάθεια. Και συντονισμένη φυσικά στη μεγάλη παρέα του Rock Radio Mikel 104.7. Ξεκινήσαμε το δεύτερο μέρος του Morning Madness, κάνοντας μία βόλτα πίσω στις αρχές δεκαετίας του 80 και στη Miller Band Abracadabra. Μήπως και γίνει κάποιο μαγικό. Και πάει καλά σήμερα. Άντε καλέ, θα μου πεις, δεν χρειάζεται να γίνει μαγικό. Θα το κάνουμε εμείς να πάει σωστό. Φέει Δημητριάδου στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής.

Καλησπέρα Γιώργο. Καλώς το αρρωστάκι μας για σου Θανάση μου. Καλημέρα Όλγα. Γεια σου Ελευθερία.

καιρό έχουμε. Dirty Love. Frank Zappa. Διάβαζα ότι στην αρχαία Ελλάδα οι άνδρες, σου λέει, πετούσαν στις γυναίκες μήλα. Σε αυτές όμως που ήταν ερωτευμένοι. Αυτό θεωρούνταν ένα είδος πρότασης γάμου. Παναγία μου.

Έλα και για όσους την ευχαριστιέστε την περιοχή. Άμα να ρίξουμε τη ματιά μας στο δελτίο καιρού για σήμερα, γιατί κάποιοι μπορεί και να χαρείτε. Εκεί στα γύρω ορεινά, ρε παιδί μου, μόνο όμως της Θεσσαλονίκης, που υπάρχει πιθανότητα σήμερα για κάποιες τοπικές βροχούλες, καθώς θα έχουμε λίγες νεφώσεις, ωστόσο με τη θερμοκρασία να ανεβαίνει λίγο πιο ψηλά. Στην πόλη μας να φτάνει μέχρι τους 28 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική, παιδιά, με αίθριο καιρό, αρρωστάκι μου, μέχρι τους 31 με 32 βαθμούς Κελσίου. Και γενικά σε όλη τη χώρα αίθριο καιρό περιμένουμε σήμερα. Και μικρή άνοδο της θερμοκρασίας. Από τα μέσα της δεκαετίας του 90, Garbage, Only Happy When It Rains.

And without guts, safety dance. Ο πιο ασφαλής χορός είναι να μην χορέψεις, προφανώς, έτσι. Να κάθεσαι να ξαπλώνεις και να κουνάς τα πατουσάκια δεξιά-αριστερά.

Καλώς τον. Έχω λίγο αργό, ξέρεις, διαδίκτυο. Τη Ζαβρούλη μου αγαπημένη, τα φιλιά μου, την αγάπη μου σου στέλνω, όπως και σε όλους εσάς. Σήμερα θα την κάνω λίγο νωρίτερα γιατί πρέπει.

דייוויד בואי, רבל רבל. Εδώ στα φτάκια μας, εδώ στα νέο κρέδιο Μικέλς 104.7. Καλά να είμαστε μούρλες μας, τώρα θα τα πούμε την Πέμπτη το πρωί. Γύρω στις 7 φυσικά.

καθότι όπως μεγαλώνει ο άνθρωπος, ξέρεις τι, σκέφτομαι άντε ας δωρήσω λίγη παραπάνω ώρα ύπνο αύριο στον εαυτό μου. Σας στέλνω τη φιλιά μου, την αγάπη μου.

0: Η ώρα είναι 8:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S και στο Instagram στο natalies_gr.
1: Στο Απολλώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπο ζωής. Απολλώνια, ανθρώπινο, φιλικό, αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, την τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολλώνια Hotel, Spa, διασκέδαση στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas, στο Βαλκανίο.
2: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέας γενιάς οικολογικούς σταθεροποιητές. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση σύμφυπια. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συν ΦΠΑ. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-230-199.
3: Το κορυφαίο όνομα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιίου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου και νέο κατάστημα για επιβατικά και ημιφορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλαίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
4: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά. Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά. Γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
5: To start somewhere. Back to the music. What better place than here? Rock radio. Better time than now. The new 104.7.

0: Η ώρα είναι 9. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, έλα, έλα, έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι, φλας, φλας, φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας, παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνεση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 268 555 και στο kyriakaki.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
6: Το Otica Shop έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος, έλεγχος έγχρωμης όρασης, ειδική κερατοκονική φακή επαφής και τέλος ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύωσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr.
7: Rock Radio. Ready. Now back to the music.
8: Back to the music.
9: Tribe has spoken.
7: Rock Radio 104.7. Things go better with rock.
10: Hear this.
11: Test complete.
7: Rock Radio
12: should be played at high volume, preferably in a residential area.
7: 104.7.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σας. Σήμερα το ημερολόγιο δείχνει Τρίτη, 12 Μαΐου, ενέτη 2026. Και εγώ είμαι ο Ιωσήφ Δελνίκας, εδώ στο Rock Radio 104,7 Μικέλ. Από αυτή εδώ την ώρα, από τα 4 λεπτά μετά τις 9 μέχρι και τις 11, θα σας χαρίσω μουσική παρέα. Τι έχουμε για σήμερα? Πολλά και ενδιαφέροντα. Σε λίγα λεπτά από τώρα θα αναφερθούμε στην θερμοκρασία που θα έχουμε εκείνη την ώρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. 9.30 το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά καπάκι ιταλικό τραγούδι. 10 η ώρα διαφημιστικό διάλειμμα και στα 15 λεπτά μετά τις 10 θα αναφερθούμε στο σημερινό δελτίο καιρού. Το σημερινό δελτίο καιρού είναι μια χορηγία, μια ευγενική χορηγία, το Απολώνια Hotel, μόλις 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. 10.30 τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα και στο καπάκι ξανά μανά ιταλικό τραγούδι. Και τι άλλο, κάτσε να πιω μια γουλιά καφέ από τα Μικέλ και επιστρέφω σε λιγάκι. Things go better with rock. Hear this. Test complete. Rock radio should be played at high volume, preferably in a residential area. 104.7.

στα 15 λεπτά μετά τις 9. Καλημέρα Θεσσαλονίκη, καλημέρα Ελλάδα, καλημέρα κόσμε. Ιωσήφ Δελνίκας εδώ στο Rock Radio 104,7 Μικέλ. Το πρωινό της Τρίτης, παρακαλώ, 12 Μαΐου ενέτη 2026. Για να ρίξουμε λίγο μια ματιά στη θερμοκρασία αυτή την ώρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, αρχίζοντας από την Θεσσαλονίκη, την πατρίδα μου, την χώρα μου, την πόλη μου καλύτερα. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία είναι στους 16 βαθμούς Κελσίου, με τη σχετική υγρασία να κυμαίνεται στο 90%, ενώ η Αθήνα έχει 24 βαθμούς Κελσίου με τη σχετική υγρασία να είναι στο 50%. Καλή Μινόγκ, Τζακ Σαβορέτη, Music, Two Sad Without You. Καλημέρα Ευαγγελία εκεί στην πανέμορφη Κύπρο.

Rock Radio 104,7. Μικέλ, ο Σιρδαλνίκας εδώ από την Ηλιόλου στη Θεσσαλονίκη. Επιτέλους έρχεται σιγά σιγά το καλοκαίρι. Στο δρόμο είναι. Με σιγά σιγά, αργά βήματα, κάτι σαν τον ροζ πανθυρά. Αχ, καλοκαίρι. Λέω να πάω μία βόλτα, να πάω μία βόλτα στην Κύπρο. Λες να πάω μία βόλτα στην Κύπρο? Κανείς δεν ξέρει. Προς το παρόν είμαι Θεσσαλονίκη και αγναντεύω τον Θερμαϊκό. Τρόποι επικοινωνίας μαζί μου, είτε μέσω email στο rockradio@rockradio.gr, είτε μέσα από την επίσημη σελίδα μας στο Facebook, rockradio104.7. Αφήνετε μήνυμα στο messenger του σταθμού και μετά όλα τα άλλα είναι η δικιά μου δουλειά. Καλημέρα και στην Αγγελική. Βόρεια, νότια, δυτικά προάστια Αθήνας. Η Αγγελική είναι παντού και το ξέρουμε.

Μανάκη, ανταπόκριση από την Κύπρο, από την Μαρία, που μου λέει: εμείς έχουμε πολύ ζέστη και πολύ σκόνη, ας προσέχατε. Έλα Θεσσαλονίκη, έχω τι να σε κάνω, να μην κάνεις και φτεδάκια. Θα πάμε και Ιταλία, μην αγχώνεσαι.

Όχι, όχι, όχι, όχι, δεν μπορώ να πω αυτό το μήνυμα στον αέρα, Αγγελική. Που με στέλνεις, γιατί άμα το πω αυτό το μήνυμα στον αέρα, το εσουρού θα με κόψει. Θα με βάλει μέσα. Καλημέρα στην Βουλγαρία, καλημέρα στην Σερβία, στη Γερμανία και στην μαγευτική Ιταλία. Βρε, βρε, καλώς και το Λονδίνο. Και λίγο πιο πάνω βόρεια, στο Λίβερπουλ. Να δώσουμε τους χαιρετισμούς στον Τζόου, στην Καρίνα και στον Λούκας. Good morning, guys. You're listening to Rock Radio 104.7. Mikael, Joseph Δελενίκας, till 11 a.m. Αχ, μ' άρεσε αυτό το αγγλικό που το είπα.

0: καλημέρα και στο εργαζόμενο κορίτσι, την Μαρία. Μαρία Χωρόζουγλου, καλή σου μέρα. Το κορίτσι χαμογελαστό μέσα στα λουλούδια. Θα την βρείτε κάπου εκεί, στην περιοχή του Βυζαντίου, Καλαμαριά. Καλή σου μέρα, Μαρία μου, να είσαι καλά. Εμείς σε λιγότερο από 20 δευτερόλεπτα θα πάμε σε ένα μικρό σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, να μάθουμε τι ώρα είναι και επιστρέφουμε εδώ στον Rock Radio 104,7. Μικέλ Ιωσήφ Δελνίκας μέχρι και τις 11. Καλημέρα Θεσσαλονίκη.
1: Η ώρα είναι 9:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online Natalie S. Handmade. Μόδα, styling, get the look, hot items, handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S και στο Instagram στο Natalie's κάτω παύλα GR.
2: Έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
3: Μην ανησυχείς. Το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
2: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
3: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310 277 844.
4: No. Γλυκό με παριζιάνικο άρωμα. Τα ζαχαροπλαστεία Παπασωτηρίου σας καλούν να ανακαλύψετε την Παριζιάνα. Πλούσια γεύση, βελούδινη υφή, τραγανό φύλλο, γοητεύει από την πρώτη ματιά, από το πρώτο άγγιγμα. Είναι η επιτομή της μόδας, σε L'Amour, η Παριζιάνα. Θα τη βρείτε στα ζαχαροπλαστεία Παπασωτηρίου, με 5 καταστήματα στη Θεσσαλονίκη και μία Παριζιάνα έτοιμη να την απολαύσετε.
5: Γεια σας, είμαι η Κατερίνα Γιατζόγλου. Αγαπώ πάρα πολύ την πόλη μου, αν και μένω μέσα σε ένα αεροπλάνο βασικά. Τώρα γιατί σας μιλάω? Γιατί πρέπει να σας πω ότι όταν έρχομαι στη Θεσσαλονίκη πηγαίνουμε στον καλύτερο. Ο καλύτερος είναι ο Δάκης ο Χατζηθωμάς. Ο καλύτερος στα μαλλιά, στα χρώματα, στα κουρέματα, στις καινούργιες τάσεις, στην πιο θετική ενέργεια της πόλης. Πιστέψτε με, θα πάτε και δεν θα θέλετε να φύγετε. Ψυχανάλυση θα κάνετε στο τέλος εκεί. Στούντιο Χέρ λοιπόν, 2310-280-700, Αγίας Θεοδόρας 13. Στο κέντρο της πόλης. Φιλιά.
6: Και στο tileris.gr.
7: Έλεος πια. Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Tileris.gr. Tileris.gr. Tileris.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί. Στο tileris.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.
8: For the private pleasure of a limited number of families.
9: Back to the music. Rock Radio, the new. Check it out, 104.7.

Επιστροφή εδώ στον Rock Radio 104,7 Μικέλ. Ξεκινήσαμε το δεύτερο ημίωρο της πρώτης ώρας της εκπομπής με ιταλικό τραγούδι. Και αυτό μάλιστα το ιταλικό τραγούδι θα εκπροσωπήσει τη γείτονος χώρα στην Ιταλία στον διαγωνισμό της Eurovision. Ο νικητής του Σαν Ρέμο, ο Σαλ Νταβίντσι με το Περσέμπρε. Τι έγινε ρε παιδιά, έλα κομπιούτερ μου, καλό, ξεκίνα, έλα και έλα, έλα, έλα, έλα, έλα, έλα, μπορείς, μπράβο το. Αχ, αυτά τα κομπιούτερ. Βρε, έχουμε και ψυχή, από όλα έχουμε και καλή διάθεση. Rock Radio 104,7 Μικέλ. Ιωσήφ Δελενίκας. Μέχρι και τις 11. Καλημέρα σε όλους. Και τι ανακάλυψα στην δισκοθήκη μου. Ένα medley από Σκουι Βουίφε μαζί με την Άνση Σινάτρα.

Τρίτη σήμερα 12 Μαΐου και γιορτάζει ο Γερμανός, η Γερμανία, ο Επιφάνιος και η Επιφανία. Γερμανός και η Γερμανία. Eins, zwei, Polizei, ja, ja, das ist gut, jawohl. Ριχάινι μπείτε, ριχάινι βγείτε. Διεθνής ημέρα για την υγεία των φυτών, Διεθνής ημέρα νοσηλευτών και η μέρα της Πανσελίνους του Μαΐου ή τη Βούδα. Πότε Βούδας, πότε Κούδας. Σαν σήμερα το 1821 σημειώνεται η πρώτη μεγάλη μάχη της Ελληνικής Επανάστασης, η μάχη στο Βαλτέτσι. Και ο Θόδωρος Κολοκοτρώνης βρίσκεται πρώτον πυλών της Τρυπόλεως. Το 1902 σαν σήμερα ιδρύεται στον Πειραιά με πρωτοβουλία του χημικού Ανδρέα Χατζικυριάκου το πρώτο ελληνικό τσιμεντοποιείο που ονομάζεται Τιτάνα. Ενώ 28 χρόνια αργότερα, το 1930, ιδρύεται η πυροσβεστική υπηρεσία υπό την κυβέρνηση του Ελευθερίου Βενιζέλου. Φωτιά, φωτιά, φωτιά, καλέ καήκαμε. Κάτσε να φωνάξω την πυροσβεστική. Μια χαρά. Είπαμε φωτιά, ε? Ετοιμαστείτε αυτές οι μέρες, έρχεται ένας μίνι καύσωνας. Θα καεί το πελακούδι, θα καούμε κι εμείς. Ευτυχώς η Χαλκιδική είναι κοντά. Θα πάμε να ράψουμε τα κυβικά μας, τα κιλά μας, να κάνουμε ένα μπανάκι. Και τώρα πώς θα επιστρέψουμε με αυτό το fuel pass, ένας έως

Και τι εννοώ με αυτό με το Fuel Pass? Okay, έχεις το Fuel Pass στα 50 ευρώ. Με τώρα η τιμή της βενζίνης που έχει πάει στα 2,05 η ελάχιστη, βάζεις λιγότερο, κάτι λιγότερο από 50, από 50 λίτρα, ναι, θα θέλες. Από 25 λίτρα. Μέχρι να πας Καλλιδική, να βρεις παραλία, να κάνεις το μπανάκι σου, και να πας και πιο βαθιά στη Χαλκιδική, προς Καλλιθέα, Ποσίδη, άντε μετά να γυρίσεις. Βλέπω να μένεις στα Μουδανιά και να έρθεις σε Θεσσαλονίκη με το κτέλ. Fuel Pass, καταπληκτικά 50 ευρώ. Τσουτσούριες, ευρέ αδελφέ. €50, κυρίες και κύριοι, ολόκληρα. Και άμα κατατεθούν σε IBAN, τότε παίρνει 40. Άντε βρε, καλημέρα. Πάνω σε, εγώ λέω, να γεμίσω την πανιέρα μου, να βάλω και μερικά παγάκια και να κάνω ένα απολαυστικό μπάνιο και να κρατήσω και τα 40 και τα 50 ευρώ.

7, 50 λεπτά μετά τις 9. Είσαι συντονισμένοι εδώ στον Rock Radio 104,7. Μικέλ Ιωσήφ Δελενίκας μέχρι και τις 11 σήμερα κοντά σας. Σε ένα πραγματικό ζεστό και ηλιόλουστο πρωινό. Σαν σήμερα το 1947 εγκαινιάζεται το στρατόπεδο Μακρονήσου, το οποίο προορίζεται κυρίως για τον εγκλισμό ύποπτων στρατιωτικών. Μακρόνησος.

Καλημέρα Θεσσαλονίκη, καλημέρα Ελλάδα 2.0. Καλημέρα κόσμε, καλημέρα στην Αθήνα, στον Παναγιώτη Καραβανά και στην παρέα του που μας ακούνε μέσω διαδικτύου από το www.rockradio.gr, καθώς επίσης και στον Κωνσταντίνο Ανθιμόπουλο που μας ακούει από την περιοχή της Κλειφάδας και ήθελε να ακούσει κάτι funky. Funky Κωνσταντίνε, κάνε ένα πρόβλημα. Πάρε τώρα μια φανκιά να γουστάρουμε και όλοι μας.

Το συγκρότημα των Θρύ, το 30 Degrees, Can't Get Out of My Head, διασκευάζοντας Kylie Minogue, εδώ στον Rock Radio 104,7 Μικέλ. Για να ρίξουμε λίγο μία ματιά στην κίνηση στον περιφερειακό. Ερχόμενοι από τα δυτικά προς τα ανατολικά, θα συναντήσετε αυξημένη ροή αυτοκινήτων από το κόμμο της Τριανδρίας μέχρι και τον κόμμο της Ανατούμπας. Κάπου εκεί ανάμεσα έχει μια κυκλοφοριακή συμφόρηση, υπομονή και επιμονή. Τώρα όσον αφορά το ρεύμα από ανατολικά προς τα δυτικά, θα συναντήσετε αυξημένη ροή αυτοκινήτων από το κόμμο της Τριανδρίας μέχρι και το κόμμο των Πευκών, που από τα Πεύκα μέχρι και τα Πεύκα, από τις Οικές, είναι κάπως αυξημένη κίνηση. Τελευταίο τραγούδι για αυτό εδώ το ημίωρο από το Sam Cooke, Twisting the Night Away. Αμέσως μετά διαφημίσεις και επιστρέφουμε με The Dire Straits.

0: Η ώρα είναι 10. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, έλα, έλα, έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύοσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο

0: αυτό θες.
1: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Φλας. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
2: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
3: Στο Απολλώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολλώνια, ανθρώπινο, φιλικό, αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, την τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολλώνια Hotel, Spa, διασκέδαση στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων.
4: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
5: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
6: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
5: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
6: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
5: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
6: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
5: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
6: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
7: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
5: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
8: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
9: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομό.gr.
8: Αναδομό και έκτισες.
10: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας, περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074 και στο ίντερνετ elastika.pavla.varitimos.gr.
11: Και μου λέει, κράτα τα πράγματά μου. Και μου δίνει τσάντα, πορτοφόλι, ομπρέλα, κλειδιά, ένα τσαντάκι που δεν ξέρω τι είχε μέσα, μάλλον μολύβια, κραγιόνια και τέτοια. Μια σακούλα με ρούχα και τα γυαλιά της. Τι εκεί. Και μου πέφτουν τα γυαλιά κάτω και τα πατάω κι εγώ από πάνω και τα διαλύω. Εγώ φταίω. Ποιος είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε, σου λέω. Σκέφτηκε να με χωρίσει. Με έχει πιάσει πανικός. Δεν ξέρω τι να κάνω.
12: Μη μου αγχώνεσαι. Ο Γαλάνης έχει μεριμνήσει ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις. Τρέχεις αμέσως, Τσιμισκή 87, ανάμεσα σε Παύλου Μελά και Παλών Πατρών Γερμανού και βρίσκεις όλη τη νέα ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή κολεξιόν. Σε περιμένει τεράστια ποικιλία από μπραντ σε μοναδικές προσφορές. Από Ray-Ban και Oakley μέχρι Marc Jacobs, Carrera και Armani. Και όπως πάντα, προσφορά για τα γυαλιά Οράσεως, ένας είναι ένα δώρο. Τηλέφωνο 2310-244-473.
13: Hello again, here's what's happening.
14: Now, back to rock radio.
13: Meeting cool, hip, sexy.
15: Startling innovations in equipment and technique. What you're about to hear is the best. Surpass the merely incredible.
16: Rock Radio 104.7.

στα 6 λεπτά μετά τις 10, συντονισμένη στον Rock Radio 104,7 Μικέλ. Ιωσήφ Δελενίκας μέχρι και τις 11, τρίτη ημίωρο, δεύτερη ώρα της εκπομπής. Καλημέρα Θεσσαλονίκη, καλημέρα Ελλάδα, καλημέρα κόσμε. Καλημέρα στον Σταύρο, εκεί στην περιοχή της Χαριλάου, που μας ζήτησε αυτό το υπέροχο ωραίο κομμάτι από τη χρονιά του 1985, με τους Dire Straits να ερμηνεύουν Walk of Life. Καλημέρα Σταύρο μου και καλή δουλειά. Καλή δουλειά να ευχηθώ και σε όσους και σε όσες μας ακούνε, είτε μέσω διαδικτύου είτε από το φυσικό ραδιόφωνο.

τρόποι επικοινωνίας μαζί μου, είτε μέσω email στο rockradio@rockradio.gr, είτε μέσα από την επίσημη σελίδα μας στο Facebook. Έχω κάνει ήδη και τη σχετική ανάρτηση. Στο Facebook θα μας βρείτε Rock Radio 104.7. Αφήνετε μήνυμα στο Messenger του σταθμού και μετά όλα τα άλλα είναι η δικιά μου δουλειά. Καλοκαιράκι έρχεται. Επρός με βήμα ταχύ. Summertime Blues. Το ζήτησε ο Δημήτρης, ο φίλος μας, ο Taxi Driver. Καλημέρα Θεσσαλονίκη.

στα 15 λεπτά μετά τις 10. Τρίτο ημίωρο, δεύτερη ώρα της εκπομπής εδώ στον Rock Radio 104,7 Μικέλα. Ιωσήφ Δελενίκας μέχρι και τις 11. Και ήρθε η ώρα να ρίξουμε μια ματιά στο σημερινό δελτίο καιρού. Το σημερινό δελτίο καιρού είναι μια ευγενική χορηγία του Απολώνια Hotel, μόλις 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Για να δούμε τι καιρό θα κάνει σήμερα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αρχίζοντας από την Αθήνα και κάτω στο Σύνταγμα, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 30, άντε πάλι και ένα βαθμό από μένα, μέχρι τους 31 βαθμούς Κελσίου. Όσο για τη Θεσσαλονίκη, λίγες νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών όμβρων το μεσημέρι, το απόγευμα στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή ασθενής και πρόσχερα το καλοκαίρι. Καλοκαίρι έχουμε. Και πρόσχερα το μεσημέρι απόγευμα θα στραφούν σε νότιους με 3-4 μποφόρες έντασης. Όσο αφορά για την θερμοκρασία, από 14 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Το δελτίο καιρού ήταν μια ευγενική χορηγία το Απολώνια Hotel, μόλις 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. 1982 πίσω στο χρόνο, Billy Idol, Hot in the City. Αγγελική, καλημέρα.

Από τον Καναδά. Αυτό είναι ο Brad Kissel. Let your horses run. Εδώ στον Rock Radio 104,7 Μικέλα. Τώρα όσον αφορά για το καιρό, έριξε μια ματιά για αύριο και μεθαύριο. Θα υπάρχουν κάποιες λίγες νεφώσεις. Βεβαίως θα μειωθεί και λίγο η θερμοκρασία, αλλά όλα καλά. Δόξα στον Θεό να λέμε, επιτέλους ήρθε καλοκαίρι. Την καλημέρα μου στον Άλκη, καλημέρα και στον Δημήτρη. Ο ένας και μοναδικός Johnny Cash μαζί με την Φιλαρμονική Ορχήστρα του Λονδίνου, The Highwaymen.

0: Στην θέση νούμερο 8 θα συναντήσουμε αυτό το υπέροχο κομμάτι από Michael Stipe και Andrew Vate, I Play the Fool. Στην θέση νούμερο 8 στο Rock Radio Top 10, που κάθε Πέμπτη, 10 λεπτά μετά τις 10 το βράδυ, παρουσιάζει ο Σωτήρης Τζότζο Βακάρος. Τώρα εμείς θα πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Θα μάθουμε τι ώρα είναι πρώτα, αμέσως μετά διαφημίσεις και επανερχόμαστε με τελικό τραγούδι. Παρακαλώ, τι ώρα είναι?
1: Η ώρα είναι 10:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S και στο Instagram στο natalies_gr.
2: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέας γενιάς οικολογικούς σταθεροποιητές. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση σύμφυπια. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συμφιπιά. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-230-199.
3: Το κορυφαίο όνομα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιίου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου. Και νέο κατάστημα για επιβατικά και ημιφορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλέας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
4: Γλυκό με παριζιάνικο άρωμα. Τα ζαχαροπλαστεία Παπασωτηρίου σας καλούν να ανακαλύψετε την Παριζιάνα. Πλούσια γεύση, βελούδινη υφή, τραγανό φύλλο. Γοητεύει από την πρώτη ματιά, από το πρώτο άγγιγμα. Είναι η επιτομή της μόδας. Σε λαμούρ, η Παριζιάνα. Θα τη βρείτε στα ζαχαροπλαστεία Παπασωτηρίου, με 5 καταστήματα στη Θεσσαλονίκη και μια Παριζιάνα έτοιμη να την απολαύσετε.
5: Και στο τηλερίς.gr. Έλεος πια! Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Φτάνει πια! Φτάνει! Το καταλάβαμε! Ακούτε εκεί, εσείς εκεί, στο τηλερίς.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε!
6: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά. Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά. Γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
7: We have the most gadgets.
8: Now back to the music.
9: Back to the music.
7: And the most gimmicks.
10: You better start thinking. Start thinking.
11: Rock Radio.
10: Start thinking.
11: Thessaloniki.

0: 36 λεπτά μετά τις 10, συντονισμένη εδώ στον Rock Radio 104,7. Μικέλ, Ιωσήφ Δελνίκας, για το τελευταίο μισάωρο.
1: Mi dispiace, devo andare via.
0: Strani amore.
1: Stavolta l'ho promesso.
0: Laura Pausini.
1: Perché ho voglia di un.
0: Ένα υπέροχο, καταπληκτικό, γεμάτο νόημα, ιταλικό τραγούδι. Όλα αυτά συμβαίνουν live εδώ στο Rock Radio 104,7. Μικέλ, στο πρωινό της Τρίτης, παρακαλώ. 12 Μαΐου. Diana Ross μαζί με τους Supremes. Stop. Stop in the name of love.

Ένα τραγούδι που σίγουρα μου φέρνει αναμνήσεις από το παρελθόν. Με αυτά και με αυτά, Ιωσήφ Δελνίκας, τέλος για σήμερα. Ακολουθεί Δημήτρης Βακάρος με το Rock Brands από τις 11 μέχρι και τις 1. Μία με 3 Σωτήρη Τζιότζο Βακάρος και Double Trouble. Και στις 3 η ώρα έχουμε Λάζαρο Θαλασσινό. 5 με 7 Δημήτρης Δημητρίου. Και 7 με 9 Ντίνα Πενιέρη. Σας αφήνουμε Brother και το The Watch Sprocket. Από μένα να μου είστε καλά. Καλημέρα Θεσσαλονίκη, καλημέρα Ελλάδα, καλημέρα κόσμε. Και μακριά από τοξικούς ανθρώπους, ok? Bye! Να είστε καλά. Καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Δημήτρης Βακάρος ετοιμάζεται και έρχεται σε λιγάκι στα ραδιόφωνά σας.

0: Η ώρα είναι 11. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη, δύο σκέψεις ταυτόχρονα.

0: άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι, flash, flash, flash. Μία γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Flash, παρκάρισμα. Σκέψη.
1: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ, είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
2: Στο Απολλώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολλώνια. Ανθρώπινο. Φιλικό. Αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεά κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, τη τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολλώνια Hotel. Spa. Διασκέδαση. Στην καρδιά του Γευγελή. Στο Las Vegas των Βαλκανίων.
3: Το Ότικα Σοπ έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος. Έλεγχος έγχρωμης όρασης. Ειδική κερατοκονική φακή επαφής. Και τέλος, ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύωσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr.
4: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
5: Okay. To the music. The divine mystery of our Eucharistic Lord.
6: What the most important campaign I've worked on.
7: Things go better with rock. Rock Radio 104.7.

Καλημέρα σε όλη την παρέα. Τρίτη σήμερα το Rock Brunch είναι και πάλι εδώ στο Rock Radio 104,7 Μικέλ. Με αχά ξεκινάμε. The Sun Always Shines on TV. Παρακαταθήκη το πήραμε από τον Ιωσήφ The Playmaker Δελενίκας, ο οποίος εδώ μου δίνει τα 20 κάτω από το τραπέζι για να ευλογήσουμε τα γένια του. Έχει και ωραίο μουσάκι. Θα πάμε μαζί για το 2ωρο που μας έρχεται. Μέχρι και τη μία θα είμαστε εδώ. Talking Heads ακολουθούν με το Once in a Lifetime. Τηλεφωνάκια στο 2310-25-147. Facebook και Instagram είναι ανοιχτά για μηνυματάκια εκεί, φωνητικά. Εικόνες μας στέλνετε, GIF. Να πίνετε το καφεδάκι σας από τα Μικέλ όλου του κόσμου, από που μας ακούτε, είτε από το rockradio.gr, είτε από τη συχνότητα των 104,7. Άντε καλημέρα να έχω.

Ας δούμε λίγο τη θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, η οποία βρίσκεται σε all time high για την εποχή, στους 24 βαθμούς Κελσίου, εντάξει καλοκαίρι κανονικό, με την υγρασία στο 48%, φανταστικά για βόλτα. Και σε αυτό το σημείο να στείλω και χαιρετίσματα στους γονείς μου. Ο Σωτήρης Τζότζο Βακάρος θα απουσιάζει σήμερα, αλλά έχει αφήσει εδώ αντικαταστάτη Baby Baby DJ Απόστολο Βακάρο για το Double Trouble. Video killed the radio star από The Buggles.

Donald, we go back. Σας είπα, αυτό θα είναι ο καλοκαιρινός ύμνος του Rock Radio 104,7. Μικέλ, αυτή τη στιγμή αυτό το τραγούδι βρίσκεται στη θέση νούμερο 10 του Rock Radio, στο 10, το οποίο ακούτε κάθε Πέμπτη από εδώ φυσικά στα Night Tracks μετά τις 10. Άλλη μια τραγουδάρα που θα ακουστεί πολύ το καλοκαίρι, Teddy Swims, Mr. Know It All.

0: Your husband is coming.
1: Αυτή κυρίες και κύριοι είναι η Ray με το Where is my husband. Έχει ξεπεράσει τα 772 εκατομμύρια streams στο Spotify. Κυκλοφόρησε το Σεπτέμβριο του 25 και εμείς το αγαπάμε πάρα πολύ. Πάρα πολύ όμως αγαπάμε και την Amy Winehouse. Αυτό είναι το κομμάτι της Rehab.

0: Η ώρα είναι 11.30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S και στο Instagram στο natalies_gr.
1: Έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
2: Μην ανησυχείς. Το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
1: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
2: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
3: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
4: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
3: Έχεις δίπλωμα αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
4: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός.
3: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά.
4: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube.
3: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
4: Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310-268555 και στο κυριακάκη.gr.
3: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
5: Γλυκό με παριζιάνικο άρωμα. Τα ζαχαροπλαστεία Παπασωτηρίου σας καλούν να ανακαλύψετε την Παριζιάνα. Πλούσια γεύση. Βελούδινη υφή, τραγανό φύλλο, γοητεύει από την πρώτη ματιά, από το πρώτο άγγιγμα. Είναι η επιτομή της μόδας, σε L'Amour, η Παριζιάνα. Θα τη βρείτε στα ζαχαροπλαστεία Παπασωτηρίου, με 5 καταστήματα στη Θεσσαλονίκη και μια Παριζιάνα έτοιμη να την απολαύσετε.
6: Και στο tileris.gr. Έλεος πια! Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Tileris.gr. Tileris.gr. Tileris.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί. Στο Tileris.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.
7: 100% Radio. Entertainment. Radio. Now back to the music. 104.7 Rock Radio. Entertainment alone.

Επιστρέψαμε από το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα για σήμερα με AC/DC Back in Black, αφιερωμένο στο φιλαράκι μου το Σαμ που μας ακούει εκεί από την πανέμορφη Κρίνη, από το λάτο του. Μεγάλος υποστηρικτής της εκπομπής μας. Πολλά χαιρετίσματα.

0: Ian Gillan, Deep Purple. You're listening to Rock Radio 104.7.
1: Είστε συντονισμένοι στο Rock Radio 104,7 Μικέλ. Πάμε να πάρουμε τα καφεδάκια μας από τα καταστήματα Μικέλ και ό,τι άλλο θέλετε. Από μπισκοτάκια, ντονατάκια, σαντουιτσάκια, σοκολάτες, όλα θα τα βρείτε στα καταστήματα Μικέλ. Highway Starter από Deep Purple. Δημήτρης Βακάρος και Rock Brands, θα πάμε μαζί μέχρι και τη μία.

0: Αυτή είναι η νέα κυκλοφορία των Rolling Stones. Οι αγέραστοι Rolling Stones κυκλοφορούν νέο άλμπουμ σε 58 μέρες από σήμερα στις 10 Ιουλίου. Ονόματι Foreign Tongues. Αυτό είναι το In The Stars. Λοιπόν, πολύ άσχημη τροπή έχει πάρει το Reality Survivor. Παίκτης, 22χρονος παίκτης, τραυματίστηκε, χτυπήθηκε από προπέλα σκάφους και έχει οδηγηθεί στα νοσοκομεία της Δομινικανής Δημοκρατίας και μάλλον σε μερικό ακροτηριασμό. Η Ajun Media ανακοίνωσε ότι σταματάει να προβάλλει το show, τουλάχιστον μέχρι νεοτέρας. Πολύ κακά τα μαντάτα. Εμείς θα πάμε τώρα να ακούσουμε το Rock Radio Top 10 για αυτή την εβδομάδα, να δούμε πώς έχει η λίστα με τα 10 καλύτερα τραγούδια του Rock Radio. Μικέλ. Not to understand music. This is Rock Radio's Top 10. Rock Radio 104.7. Number 10.
1: Keith Urban, Michael McDonald. We go back.

Αυτοί είναι οι Skindred, βρίσκονται στη θέση νούμερο 4 του Rock Radio Top 10 και τους απολαμβάνουμε σε κάθε ευκαιρία που μας δίνεται. Αυτός τώρα είναι ο Kid Cudi παρέα με τον Kanye West, ο οποίος θα εμφανιστεί live για πρώτη φορά πολύ κοντά στη χώρα μας, στα Τύρανα, στις 11 Ιουλίου, με τις τιμές των εισιτηρίων να είναι εξωφρενικές. Αλλά Kanye West είναι αυτός. Θα φτιαχτεί ειδικό γήπεδο μόνο και μόνο για αυτή τη συναυλία, θέλω να σας πω, που θα πραγματοποιηθεί σε 2 μήνες από τώρα.

7.

0: Black Keys με το Howling For You. Και ήρθε η ώρα εμείς να πάμε στο δεύτερο διαφημιστικό διάλειμμα για σήμερα. Επιστρέφουμε τη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας.
1: Η ώρα είναι 12. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
2: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει, θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
3: Έλα, ξέρω τι θες.
2: Θες Πλήσιμο. Εύοσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
4: Μια σκέψη και μετά μια άλλη σκέψη και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη, δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι, φλας, φλας, φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά.

0: Γεια. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας, παρκάρισμα. Σκέψη.
1: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ, είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
2: Αναδομώ, αναδομώ. Μη με περνάτε για τρελό.
3: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
4: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
3: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
4: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
3: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
4: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
3: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
4: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
2: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
3: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
4: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
5: Επικοινωνία στο 2311 241 507 και στο αναδομό.gr.
4: Αναδομώ και έκτισες.
6: Το Otica Shop έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος. Έλεγχος έγχρωμης όρασης. Ειδική κερατοκονική φακή επαφής. Και τέλος, ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύωσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr.
7: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074 και στο ίντερνετ elastika-varitimos.gr.
8: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
9: The controversial.
10: Back to the music.
9: Let's not get ridiculous.
10: 104.7 Rock Radio. Things go better with rock.

0: Rock Radio Mikkel στους 104,7 Θεσσαλονίκη.
1: Λοιπόν, ακούσαμε τους Smashing Pumpkins και τώρα θα ακούσουμε τους Wet Legs στο Man's 2, αφού πρώτα δούμε λίγο το δελτίο καιρού, το οποίο είναι μια χορηγία του Απολώνια Hotel, μόλις 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη σήμερα αναμένεται να έχει λίγες νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών όμβρων το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή ασθενής και πρόσχερα το μεσημέρι απόγευμα, 3 με 4 μποφόρ νότι. Η θερμοκρασία από 14 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Το δελτίο καιρού ήταν μια χορηγία του Απολώνια.

Αυτή είναι η Rasmus με το Living in a World Without You, ένα τραγούδι το οποίο τους το έχει γράψει ο Desmond Child. Οι Rasmus εκπροσώπησαν τη Φιλανδία στην Eurovision το 2022, μιας και έχουμε σήμερα το πρώτο ημιτελικό της Eurovision, στον οποίο διαγωνίζεται και η Ελλάδα στη θέση νούμερο 4 με τον Ακύλα και το Φέρτο. Τα τηλέφωνα εδώ χτυπάνε. Πάμε να ακούσουμε εμείς τους Måneskin, για τους οποίους μάθαμε χθες μόλις ότι επιστρέφουνε, και επίσημα επιστρέφουνε, όχι επίσημα ακόμα, αλλά επιστρέφουνε. Το μάθαμε από τον κωμικό Φιορέλο στην εκπομπή του στο Radio 2 στην Ιταλία της Ray. Μάθαμε ότι ο Ethan, ο drummer της μπάντας, του ξεφούρνησε στο Italian Open στο τένις ότι θα επιστρέψουν στο φεστιβάλ του San Remo το 2027, σε ένα φεστιβάλ το οποίο το 2021, με το τραγούδι που θα ακούσουμε ευθύς αμέσως, το ZT Buoni, το ακούμε από πίσω, πριν πάνε στην Eurovision, κέρδισαν αυτό το φεστιβάλ. Πάμε να τους ακούσουμε, πάμε Måneskin.

0: ώρα είναι 12:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S και στο Instagram στο natalies_gr.
1: Στο Απολλώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολλώνια, ανθρώπινο, φιλικό, αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεά κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, τη τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολλώνια Hotel, Spa, διασκέδαση στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων.
2: Γλυκό με παριζιάνικο άρωμα. Τα ζαχαροπλαστεία Παπασωτηρίου σας καλούν να ανακαλύψετε την Παριζιάνα. Πλούσια γεύση, βελούδινη υφή, τραγανό φύλλο, γοητεύει από την πρώτη ματιά, από το πρώτο άγγιγμα. Είναι η επιτομή της μόδας, σε l'amour, η Παριζιάνα. Θα τη βρείτε στα ζαχαροπλαστεία Παπασωτηρίου, με 5 καταστήματα στη Θεσσαλονίκη και μια Παριζιάνα έτοιμη να την απολαύσετε.
3: Γεια σας, είμαι η Κατερίνα Γιατζόγλου. Αγαπώ πάρα πολύ την πόλη μου, αν και μένω μέσα σε ένα αεροπλάνο βασικά. Τώρα γιατί σας μιλάω, γιατί πρέπει να σας πω ότι όταν έρχομαι στη Θεσσαλονίκη πηγαίνουμε στον καλύτερο. Ο καλύτερος είναι ο Δάκης ο Χατζηθωμάς. Ο καλύτερος στα μαλλιά, στα χρώματα, στα κουρέματα, στις καινούργιες τάσεις, στην πιο θετική ενέργεια της πόλης. Πιστέψτε με, θα πάτε και δεν θα θέλετε να φύγετε. Ψυχανάλυση θα κάνετε στο τέλος εκεί. Στούντιο Χέρ λοιπόν, 2310-280-700, Αγίας Θεοδόρας 13. Στο κέντρο της πόλης. Φιλιά. You will not be able to turn this record off. Back to the music. Rap Radio 104.7.

Αυτή είναι η Φινλανδία, γιατί μπλέξαμε πολύ με Φινλανδία. Ακούσαμε προηγουμένως και τους Ράσμους. Είναι οι Φινλανδοί Leningrad Cowboys με το Those Were The Days, τους οποίους έχουμε απολαύσει και εδώ στη Θεσσαλονίκη, όντας πρωτεύουσα πολιτιστική της Ευρώπης την χρονιά 1997. Πολύ οι περισσότεροι θα θυμάστε την φαντασμαγορική συναυλία των U2 που άφησε ιστορία στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, όντας πολιτιστική πρωτεύουσα. Για όσους δεν είχαν εισιτήρια, υπήρχαν 4 γιγαντοοθόνες, η μία στο Λευκό Πύργο, την πλατεία Αριστοτέλους και στους Δήμους Καλαμαριά Σταυρούπολης. Στο Λευκό Πύργο, την προηγούμενη μέρα της συναυλίας της τεράστιας των U2, απολαύσε το κοινό της Θεσσαλονίκης τους Leningrad Cowboys. Modern Day Delilah τώρα από Van Stevenson. Όλα αυτά στο Rock Radio 104,7. Μικέλ, Δημήτρης Βακάρος και Rock Branch.

Αυτήν είναι η Snow Patrol με το Chasing Cars. Εμείς ακούσουμε την MIA τώρα. Some Bloody Clash. Είναι το Paper Planes. Μια παραγωγή του Diplo.

Και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος και του σημερινού Rock Brunch. Είμαι ο Δημήτρης Βακάρος, με ακούτε καθημερινά εδώ 11 με 1 στη συχνότητα των 104,7 Rock Radio Μικέλ. Ακολουθεί Απόστολος Baby Baby DJ Βακάρος στη θέση του Σωτήρη Βακάρου. 3 με 5 Λάζαρος Θαλασσινός, 5 με 7 Δημήτρης Δημητρίου, 7 με 9 Ντίνα Βενιέρη, 9-11 τα Night Tracks, 11-1 και πάλι Απόστολος Βακάρος. Θα το δούμε, δεν το ξέρω, θα σας το ξεφουρνίζει αυτός, να μην λέω μεγάλα λόγια. Σας αφήνω με Bad Company και Bad Company. Πολλά φιλιά από εμένα, να έχετε μια πανέμορφη μέρα. Τσάου τσάου.

0: Η ώρα είναι μία. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, έλα, έλα, έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Φλας. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνεση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 268 555 και στο κυριακάκη.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
6: Και μου λέει κράτα τα πράγματά μου. Και μου δίνει τσάντα, πορτοφόλι, ομπρέλα, κλειδιά, ένα τσαντάκι που δεν ξέρω τι είχε μέσα, μάλλον μολύβια, κραγιόνια και τέτοια. Μια σακούλα με ρούχα και τα γυαλιά της.
7: Εκεί.
6: Τι εκεί. Και μου πέφτουν τα γυαλιά κάτω και τα πατάω κι εγώ από πάνω και τα διαλύω. Εγώ φταίω.
7: Ναι,
6: ποιο είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε, σου λέω. Σκέφτηκε να με χωρίσει. Με έχει πιάσει πανικός. Δεν ξέρω τι να κάνω.
7: Μη μου αγχώνεσαι. Ο Γαλάνης έχει μεριμνήσει ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις. Τρέχεις αμέσως, Τσιμισκή 87, ανάμεσα σε Παύλου Μελά και Παλών Πατρών Γερμανού και βρίσκεις όλη τη νέα ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή κολεξιόν. Σε περιμένει τεράστια ποικιλία από μπραντ σε μοναδικές προσφορές. Από Ray-Ban και Oakley μέχρι Marc Jacobs, Carrera και Armani. Και όπως πάντα, προσφορά για τα γυαλιά Οράσεως, ένα είναι ένα δώρο. Τηλέφωνο 2310 244 473.
8: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740 41 911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
9: Now back to the music.
10: I didn't like him. What's to like?
9: Rock Radio.
11: What?
12: Hello there.
13: Greetings.
9: Via satellite.
12: You mind if I ask your name?
9: Rock Radio 104.7 Thessaloniki, Greece.
14: Hi, this is Pat from Train. You're listening to Rock Radio.

0: this next arrangement.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Ήρθα εγώ σήμερα, αντικαταστάτης Απόστολος Βακάρος στο μικρόφωνο, Baby Baby DJ. Μπορεί να περιμένατε το Σωτήρι Τζότζο Βακάρο. Παρόλα αυτά, όπως έχουμε πει, τα βακαράκια δεν σταματάνε. Εδώ είμαστε τρεις και εναλλασσόμαστε συνέχεια. Προηγουμένως ακούγατε τον αδερφό μου, τον μεγάλο, τον Δημήτρη Βακάρο. Και τώρα, για δύο ωρίτσες, θα ακούσετε εμένα. Εύχομαι να είστε όλοι πολύ καλά και να έχετε μια υπέροχη μέρα. Όμως πάμε, θα κάνουμε παρεούλα τώρα δύο ωρίτσες μαζί και θα ξεκινήσουμε με U2, γιατί ο καιρός είναι καταπληκτικός, έξω έχει κόσμο στο δρόμο και καλοκαιριάζει. U2, beautiful.

0: Rock Radio Michel στους 104,7 Θεσσαλονίκη.
1: Αυτός φυσικά, κυρίες και κύριοι, ήταν ο Jason Mraz και το I'm Yours. Και τώρα νομίζω είναι μια πολύ καλή στιγμή, αφού έχει περάσει ήδη ένα τεταρτάκι εδώ στο Rock Radio Michel, που κάνουμε αναμετάδοση από το κέντρο της πόλης, να ρίξουμε μια ματιά στη θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλονίκη είναι καλοκαίρι, 28 βαθμούς Κελσίου, πολύ ηλιόλουστα εδώ πέρα. Χαμός γίνεται, για κοντομάνικο είναι, εγώ έκανα το λάθος και ήμουνα στο μηχανάκι με το φούτερ, έσκασα. Τώρα θα πάω σε κάτι άλλο όμως. Θα πάω στο New Entry του Rock Radio Top 10 και φυσικά δεν είναι κανένα άλλο πέρα από το We Go Back, Michael McDonald και Keith Urban.

Valerie. Αυτή ήταν η Amy Winehouse, καταπληκτική, και έχει αφήσει εποχή, έχει αφήσει τραγουδάρες. Παρόλο που έχει φύγει, πολύ νέα έφυγε από τη ζωή μάλιστα, εδώ και αρκετά χρόνια πρέπει να πούμε, αλλά τα τραγούδια της μένουνε. Και τώρα εγώ να στείλω τα χαιρετίσματά μου στον Μπάμπη από το Κιλκίς. Καλησπέρα Μπάμπη, ο οποίος λέει, αφού καλοκαιριάζει και λέει ότι συμφωνεί μαζί μου, λέει να μην ακούσουμε έτσι λίγο το αίμα του Bob Marley. Ziggy Marley, λέει true to myself θέλω να ακούσω. Βεβαίως. Και αφού έτσι όπως μας καλεί ο Μπάμπης, μπορείτε και εσείς 2310251047 μέσω τηλεφώνου, αλλά και μέσω email rockradio@rockradio.gr και φυσικά μέσω των σελίδων μας Facebook και Instagram. Εγώ θα είμαι εδώ μέχρι και τις 3, θα σας κάνω παρεούλα. Έχω αντικαταστήσει το Σωτήρι Τζόζο Βακάρο. Εντάξει, χάνω λίγο, αλλά εντάξει, δεν μπορείτε να πείτε.

0: Η ώρα είναι 1:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S. Και στο Instagram στο Natalie's κάτω παύλα GR.
1: Στο Απολλώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολλώνια, ανθρώπινο, φιλικό, αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, την τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολλώνια Hotel, Spa, διασκέδαση στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων.
2: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέας γενιάς οικολογικούς σταθεροποιητές. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση σύμφυπια. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συμφιπιά. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-230-199.
3: Το κορυφαίο όνομα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιίου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου. Και νέο κατάστημα για επιβατικά και ημιφορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλαίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
4: Έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
5: Μην ανησυχείς. Το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
4: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
5: Είπαμε. Οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
6: No. Γλυκό με παριζιάνικο άρωμα. Τα ζαχαροπλαστεία Παπασωτηρίου σας καλούν να ανακαλύψετε την Παριζιάνα. Πλούσια γεύση, βελούδινη υφή, τραγανό φύλλο, γοητεύει από την πρώτη ματιά, από το πρώτο άγγιγμα. Είναι η επιτομή της μόδας, σε L'Amour, η Παριζιάνα. Θα τη βρείτε στα ζαχαροπλαστεία Παπασωτηρίου, με 5 καταστήματα στη Θεσσαλονίκη και μια Παριζιάνα έτοιμη να την απολαύσετε.
7: Και στο τηλερίς.gr.
8: Έλεος πια! Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Φτάνει πια! Φτάνει! Το καταλάβαμε! Ακούτε εκεί, εσείς εκεί, στο τηλερίς.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε!
9: We get our fingers on the pulse of this community.
10: 104.7. Back to the music.
11: Via satellite. Rock Radio 104.7.

Κάπως έτσι ξεκινήσαμε το δεύτερο μας ημίωρο, κυρίες και κύριοι, εδώ στο Rock Radio Mikel 104,7. Αυτή ήταν η LP και το Golden. Και εγώ είμαι ο Απόστολος Βακάρος, Baby Baby DJ. Τώρα θα ακούσουμε τους Intelligent Music Project και ένα τραγούδι τους, το οποίο είναι στο Rock Radio Top 10 και είναι στη θέση νούμερο 6. No Flame, No Game.

Κυρίες και κύριοι, αφού σήμερα, βασικά και όλη την εβδομάδα, είναι εβδομάδα Eurovision, γιατί απόψε 10 η ώρα είναι ο πρώτος ημιτελικός της Eurovision, όπου τραγουδάει και η Ελλάδα με το Φέρτο και τον Ακύλα, και νομίζω βγαίνει η τέταρτη εμφάνιση είναι. Εμείς θα πάμε να ακούσουμε κάτι άλλο. Θα πάμε να ακούσουμε ένα από τα αγαπημένα μας συγκροτήματα εδώ στο Rock Radio Mikkel, τους Måneskin, και το τραγούδι που κέρδισε την πρώτη θέση του Eurovision, Ζήτη Εμπού.

0: Η ώρα είναι 2. Μία χορηγία από το θες πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες πλήσιμο. Εύοσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη και μετά μια άλλη σκέψη και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη, δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι, φλας, φλας, φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας, παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ, είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
6: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
5: Έχεις δίπλωμα αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
6: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός.
5: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά.
6: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube.
5: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
6: Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 2685 55 και στο κυριακάκη.gr.
5: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
7: Αναδομώ, αναδομώ. Μη με περνάτε για τρελό.
8: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
9: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
8: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
9: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
8: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
9: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
8: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
9: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
10: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
8: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
11: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
12: Επικοινωνία στο 2311 241 507 και στο αναδομό.gr.
11: Αναδομώ και έκτισες.
13: Το Ότικα Σοπ έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου. Γυαλιά...

0: οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος, έλεγχος έγχρωμης όρασης, ειδική κερατοπονική φακή επαφής και τέλος ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύωσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr.
1: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
2: Back to the music. And all hell broke loose. Via satellite. This is Rock Radio 104.7. Θεσσαλονίκη.

Αυτή ήταν η Weezer, Island in the Sun, και δεν μπορούσα να ξεκινήσω αλλιώς την δεύτερη μου ώρα, καθώς έξω είναι καλοκαίρι, κανονικό καλοκαίρι. Έχει ωριακά 30 βαθμούς. Βλέπω τα αμάξια βράζουν ήδη. Απόστολος Βακάρος στο μικρόφωνο, Baby Baby DJ. Σήμερα είμαι αντικαταστάτης του Σωτήρη Τζότζο Βακάρο, φυσικά, εδώ μεσημεράκι. Εγώ θα σας κρατήσω παρεούλα μέχρι και τις 3, φυσικά στο Rock Radio Mikel 104,7. Έχω ένα φρέντο εσπρέσο σκέτο από το Mikel, να δροσίζομαι και βάζω μουσικάρες, όπως λέει και ο Μπάμπης. New Radicals, go get what you've got.

0: Rock Radio Μικέλ στους 104,7 Θεσσαλονίκη.
1: Δεν ξέρω για εσάς, πάντως εγώ μέσα στο στούντιο τραγουδάω. Αυτή ήταν η Travis και το Sing. Και τώρα νομίζω είναι μια πολύ καλή στιγμή να ρίξουμε μια ματιά στον σημερινό καιρό εδώ στη Θεσσαλονίκη. Το δελτίο καιρού είναι μια χορηγία του Apollonia Hotel, μόλις 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Και ο καιρός στη Θεσσαλονίκη σήμερα θα έχει ως εξής: σχεδόν έθριος, με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στις απογευματινές ώρες. Οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και πιθανώς στα γύρω ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Εγώ καταιγίδες προς το παρόν δεν βλέπω πάντως. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ένα, να κάτι που βλέπω. 30 βαθμούς Κελσίου βλέπω. Έχω σκάσει. Όπως είπαμε, το δελτίο καιρού ήταν μια χορηγιά του Apollonia Hotel, μόλις 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Και επειδή θέλω να είμαι θετικός άνθρωπος και η αισιοδοξία, με συγχωρείτε, είναι πολύ σημαντικό στη ζωή μας, θα πάμε στον Bruce Springsteen, σε μια εκτέλεση με τον Tom Morello, High Hopes. Και αφού λέω Tom Morello, δεν μας λέει και ένα γεια.
2: This is Tom Morello, you're listening to 104.7 Rock Radio, Thessaloniki.

Αυτή ήταν η Alice Merton και το Visions, το νούμερο 1 του Rock Radio Top 10. Για δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα η Alice Merton παραμένει εκεί ψηλά, εκεί στην κορυφή του Rock Radio Top 10. Δεν πάει πουθενά. Και η αλήθεια είναι ότι θέλω να δω, θα παραμείνει για τρίτη εβδομάδα την πέμπτη στην πρώτη αναμετάδοση του Rock Radio Top 10 ή όχι. Θα δείξει, δύο μερούλες, δυόμιση επειδή είναι μεσημεράκι. Τώρα θα πάμε σε κάτι πιο παλιό, θα πάμε 10 χρονάκια πίσω και θα πάμε στην Kovacs, Black Spider.

0: 2:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S. Και στο Instagram στο Natalie's κάτω παύλα GR.
1: Στο Απολλώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολλώνια, ανθρώπινο, φιλικό, αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, τη τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολλώνια Hotel, Spa, διασκέδαση στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων.
2: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέας γενιάς οικολογικούς σταθεροποιητές. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση σύμφυπια. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συμφιπιά. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-230-199.
3: Έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
4: Μην ανησυχείς. Το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
3: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
4: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόξ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
5: No. Γλυκό με παριζιάνικο άρωμα. Τα ζαχαροπλαστεία Παπασωτηρίου σας καλούν να ανακαλύψετε την Παριζιάνα. Πλούσια γεύση, βελούδινη υφή, τραγανό φύλλο, γοητεύει από την πρώτη ματιά, από το πρώτο άγγιγμα. Είναι η επιτομή της μόδας, σε L'Amour, η Παριζιάνα. Θα τη βρείτε στα ζαχαροπλαστεία Παπασωτηρίου, με 5 καταστήματα στη Θεσσαλονίκη και μια Παριζιάνα έτοιμη να την απολαύσετε.
6: Και στο τηλερίς.gr.
7: Έλεος πια! Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Φτάνει πια! Φτάνει! Το καταλάβαμε! Ακούτε εκεί, εσείς εκεί, στο τηλερίς.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε!
8: Via satellite.
9: You just sit back and enjoy the magic of rock!
8: Θεσσαλονίκη Grace. This is Rock Radio 104.7. 104.7.
10: I'm doing an ID. Vicaris. Vicaris.
11: On Rock Radio.
10: It's Rock Radio. Yeah. Vicaris. It's Rock Radio. Hello, I'm Phil Collins, and you're listening to Vicaris. It's Rock Radio. Good fun. Enjoyed it very much.

0: 104.7 Rock Radio Mikel, Θεσσαλονίκη.
1: Κάπως έτσι ξεκινήσαμε το τελευταίο μας ημίωρο εδώ στο Rock Radio Mikel 104,7. Απόστολος Βακάρος στο μικρόφωνο, Baby Baby DJ. Θα σας κρατήσω παρεούλα μέχρι και τις 3, όπου μετά θα αναλάβει ο Λάζαρος Θαλασσινός. Τον έχω εδώ μπροστά μου, χαλαρώνει, κάνει το ζέσταμά του για να ξεκινήσει. Ακούσαμε φυσικά Phil Collins και Easy Lover. Και τώρα θα πάμε στην Kate Bostani και Mind If I Stay.

Sleeping Satellite. Αυτή είναι η Tasmin Archer. Και από τη Βρετανία, από εκεί που κατάγεται η Tasmin Archer, θα πάμε στο Βέλγιο και θα πάμε στον Milo και AO Technology. Πρώτο τελευταίο τραγουδάκι για σήμερα. Πάμε να το απολαύσουμε. She work it girl, she work the bowl. She break it down, she take it low. She's fine as hell, she's about to do. Doing a thing right on the floor. And money, money she making. Look at the way she's shaking. Make you wanna touch her, wanna taste her. Have you lusting for her? Going crazy, face it.

Και κάπως έτσι, κυρίες και κύριοι, άλλο ένα διωράκι μαζί σας πέρασε αέρας εδώ στο Rock Radio Mikkel 104,7. Εγώ είμαι Απόστολος Βακάρος, Baby Baby DJ. Σας χαιρετώ για τώρα, γιατί θα είμαι εδώ και το βράδυ, 11 με 1, το κλασικό μου ωράριο, το σημερινό, το μεσημεριανό, ας πούμε ότι ήταν έκτακτο. Θα σας αφήσω έτσι μεσημεράκι με Chris Rea και On The Beach, γιατί σήμερα ο καιρός είναι κυριολεκτικά καλοκαιρινός, όλοι θα έπρεπε να ήμασταν σε μια παραλία κανονικά. Αυτά για τώρα. Καλή συνέχεια, καλό μεσημέρι και μην ξεχνάτε, keep on rockin'.

0: ώρα είναι 3. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, έλα, έλα, έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη και μετά μια άλλη σκέψη και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη, δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι, φλας, φλας, φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας, παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ, είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Καλά, αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
6: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για μας, τους ακροατές. Και δόσεις και εκτόσεις.
5: Για πες.
6: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio, κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο. Και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
5: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
7: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά, Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης, με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά, γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
8: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης, από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέατο απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης, για αυθεντική ελληνική κουζίνα, στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα, πάνω στο κύμα.
9: Back to the music.
10: Yeah. It's wild, wacky fun. Batteries not included.
11: Rock Radio via satellite.
10: Pump it up loud. Wild, wacky.
11: 104.7.

Here I go again. White Snake. Και όλοι ψάχνουν να βρουν τον δρόμο τους. Ο David Coverdale μας θύμισε ότι κάποιοι γεννήθηκαν για να τον περπατάνε μόνοι τους. Καλώς μεσημέρι, Rock Radio Μικέλη 147 με τον Λάζαρο Θαλασσινό μέχρι τις 5. Και ενώ σήμερα ο κόσμος ασχολείται με γεωπολιτικά παιχνίδια, σκιώδεις στόλους, πολιτικές κρίσεις, έρχεται το επόμενο τραγούδι να μας θυμίσει την πιο απλή και ταυτόχρονα πιο σκληρή αλήθεια. Ό,τι πραγματικά μετράει είναι αυτή που αφήνεις πίσω όταν φεύγεις.

αν ήξερες. Sign Down. Μάλιστα σε πρόσφατη τη συνέντευξή του. Ο Μπρετ Σμιθ, το τραγουδιστή του Sign Down, είχε δηλώσει ότι γράφει τραγούδια για να μην τρελαθεί. Η ειλικρίνεια, είχε πει, είναι το μόνο όπλο που μας έχει απομείνει σε έναν κόσμο που προσπαθεί συνεχώς να σου πουλήσει μια τέλεια εκδοχή του τίποτα. Ο καιρός σήμερα καθαρός. Μηδέν πιθανότητα βροχής για το μεσημέρι. Ένας νοτιάς, ίσα-ίσα για να μην κολλάει το πουκάμι σου. Το θερμόμετρο έχει ήδη πάει στους 26-27 βαθμούς Κελσίου και ετοιμάζεται να χτυπήσει 28. Έρχονται οι Future Island για όσους από εσάς. Αυτή τη στιγμή ονειρεύεστε να μην στρίψετε για το σπίτι, αλλά να συνεχίσετε ευθεία προς κάποια παραλία.

παίξουμε σε μια εποχή. Σου έχει έρθει από το μυαλό αυτό το να τα παρατήσω όλα για να φύγω. Βέβαια, πολλοί το σκέφτονται, λίγοι το κάνουν. Μπορείς να αλλάξεις πόλη, μπορείς να αλλάξεις θέα, αλλά αν δεν αλλάξεις το μέσα σου, η αυτή θα είναι απλά ένας τόπος για να νιώθεις μόνος. Έρχεται ο Damian Lewis, καινούριο. Μας υπενθυμίζει ότι ακόμα και ο βασιλιάς μπορεί να είναι μόνος στο θρόνο του. Damian Lewis, King.

βέβαια, από την άλλη έχουμε και τις ειδήσεις που δεν είναι και ευχάριστες. Έχουμε τον τραυματισμό του παίχτη του Survivor στον Άγιο Δομήνικο. Γιατί δεν κατεβάζει ρολά αύριο. Δημόσιες υπηρεσίες κλειστές. Αν δεν προλάβατε τις δουλειές σας σήμερα με το δημόσιο, ξεχάστε το αύριο. Στα Χανιά ανήλικοι διακινούσαν ναρκωτικά με ηλεκτρικά πατίνια. Όπως βλέπετε, το μέλλον της εγκληματικότητας είναι οικολογικό και αθόρυβο. Κατά τέλος, εξωτερικό, ο Donald Trump δηλώνει ότι η κατάπαυση του πυρός βρίσκεται σε μηχανική υποστήριξη. Ξεκινά σήμερα στην Γαλλία το Φεστιβάλ των Κανών. Λίγο Hollywood, πολύς Peter Jackson. Πίσω στο 1977, ένας άνθρωπος που ένιωθε εξωγήινος αποφάσισε να κλειστεί τον εαυτό του για να βρει ξανά το χρώμα στη μουσική και το βρήκε. Για όσους από εσάς χρειάζεται λίγο χώρο, λίγο ήχο, λίγο όραμα, αυτό είναι για εσάς. David Bowie, Sound and Vision.

με πολύ μπάσο και τα σύνθη. Η φωνή του David Bowie να σκαλίζει τον κόσμο του. Τα έχουμε πει άλλωστε και στο παρελθόν. Πρόκειται για ένα καλλιτέχνη που δεν έγραψε απλά μουσική, αλλά ηχογράφησε το μέλλον. Πάμε στο σήμερα, στην αυστραλιανή ζέστη. Οι Vans. Ένα συγκρότημα της rock που αρνείται να ζητήσει συγγνώμη. Accomplice.

0: Η ώρα είναι 3:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S. Και στο Instagram στο Natalie's κάτω παύλα GR.
1: Έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
2: Μην ανησυχείς. Το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
1: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
2: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
3: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνεση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310-268-555 και στο kyriakaki.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
4: Και στο τηλερίς.gr.
5: Έλεος πια. Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί. Στο τηλερίς.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.
6: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074. Και στο ίντερνετ ελαστικά-βαρύτιμος.gr.

το 1970 ο Τόνι Μοτάουν είχε δώσει άδεια σε μια rock μπάντα να πάρει ένα σόλο κομμάτι και να το μετατρέψει σε τυφώνα. Έτσι είναι, ό,τι και αν κάνετε, είτε είστε κολλημένοι στην κίνηση, είτε ψάχνετε κουράγιο για το υπόλοιπο της ημέρας, το μήνυμα είναι ένα. Get ready. Καλώς μεσημέρι, Rock Radio Μικέλ 4 και 7 και τον Λάζαρο Θαλασσινό μέχρι τις 5. Από το ψυχεδελικό Soul Rock των Rare Earth στο Ιρλανδικό φίλτρο των 90s. YouTube. Από εκείνη την εποχή που ανακάλυπταν τα σύνθη και την ηρωνία.

και βλέπεις ειδήσεις και... και λες, μα πώς έγινε. Έγινε. Φορτηγό έπεσε σε περίπτερο και τον κρέμισε. Και αυτό το συμβάν έγινε στον πεζόδρομο εδώ, στην Αγία Σοφίας. Σήμερα το πρωί. Αν δεν ευκρίνησε ο λόγος, ο οδηγός του φορτηγού έχασε τον έλεγχο και έπεσε στο περίπτερο. Τώρα, είπαμε, είναι πεζόδρομος, αλλά τέτοια ατυχήματα... Όχι σε τέτοια έκταση βέβαια. Μικροατυχήματα πάντως γίνονται εκεί. Με μηχανές κυρίως.

Fresh και Rolling Stones. In the Stars. Τώρα σε άλλες ειδήσεις. Συνεχίζονται όπως φαίνεται οι συζητήσεις για πρόορες εκλογές. Οι δημοσκοπήσεις δίνουν και παίρνουν. Ο Αλέξης Τσίπρας ετοιμάζει νέο κόμμα. Συλλάβανε τους ληστές στην κάτω τη Θωρέα. Συνεχίζονται οι έρευνες για το ουκρανικό ντρόνα που βρέθηκε στη Λευκάδα. Και βέβαια αυτή η ανησυχία για το Χανταϊό μετά από κρούσματα σε κρουαζιερόπλοιο.

συμπέρασμα μετά από τόσες δεκαετίες. Ο Ρίτσι Μπλάκμορ ξέρει να φτιάχνει μελωδίες που σε στοιχειώνουν, ρε παιδί μου. Αυτό το κομμάτι, ας πούμε. Και let's you go. Για όσους από εσάς, αρνείστε να γυρίσει τη σελίδα. Καλώς μεσημέρι, ολόκληρο Ρόκ Ραντιο, Μικέλα 104 και 7 με τον Λάζαρο Θαλασσινό μέχρι τις 5.

0: Η ώρα είναι 4. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύοσμος, προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου, Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Αναδομώ. Μη με περνάτε για τρελό.
6: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
7: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
6: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
7: Ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
6: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
7: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
6: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
7: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
5: Αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
6: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
7: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
8: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομό.gr.
7: Αναδομό και έκτισες.
9: Το Ότικα Σοπ έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος. Έλεγχος έγχρωμης όρασης. Ειδική κερατοκονική φακή επαφής. Και τέλος, ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύοσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr.
10: Rocking the universe. From here to there. Now, get ready for more music.

όγκο πληροφοριών που δεχόμαστε καθημερινά. Κάποιες φορές νιώθουμε ότι όλα γύρω μας είναι μπερδεμένα. Αλλά εντάξει, συνεχίζουμε, προχωράμε. Η ΕΛΟ από το 1979 με τον απόλυτο ύμνο της καθημερινής μας σύγχυσης. Confusion. Καλώς μεσημέρι, Ροκ Ρέντιο Μικέλεγαν 4 και 7 με τον Λάζαρο Θαλασσινό μέχρι τις 5.

Αυτά είναι λέξη τελειώνω. Η υπομονή εξαντλείται. Ο δρόμος γίνεται το μοναδικό πεδίο δράσης. Για όλες τις γυναίκες που δεν περιμένουν πια κανένα πρίγκιπα που θα τη σώσει, αλλά παίρνουν τη ζωή τους στα χέρια τους. Van Zandt, She's Out With A Gun. Ίσως η απόλυτη femme fatale αφήγηση των midday της. Καλώς μεσημέρι, Ρόκραντιο Μικέλ, 14 και 7 από το κέντρο της πόλης, από το κέντρο της Θεσσαλονίκης, όπου και να μας ακούτε.

Backstreet, η φωνή που καθόρισε την τρομακτική σκηνή με τους R.E.M. Από την άλλη ο Andrew Watt. I played the fool.

Waiting on You, Rick Astley. Πλησιάζουμε στο διαφημιστικό διάλειμμα των 4.30. Εκεί θα πάμε με την επιστροφή ενός συγκροτήματος που ήταν πολύ στα πάνω του στη δεκαετία του 80, αρχές 90. Οι Καναδοί Boulevard επιστρέφουν το 2026. Long time coming.

0: 4.30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στο κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S και στο Instagram στο natalies_gr.
1: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέας γενιάς οικολογικούς σταθεροποιητές. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση σύμφυπια. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συμφιπιά. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-230-199.
2: Το κορυφαίο όνομα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιείου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου και νέο κατάστημα για επιβατικά κίνη φορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλαίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service. No.
3: Γλυκό με παριζιάνικο άρωμα. Τα ζαχαροπλαστεία Παπασωτηρίου σας καλούν να ανακαλύψετε την Παριζιάνα. Πλούσια γεύση, βελούδινη υφή, τραγανό φύλλο. Γοητεύει από την πρώτη ματιά, από το πρώτο άγγιγμα. Είναι η επιτομή της μόδας. Σε Λαμούρ, η Παριζιάνα. Θα τη βρείτε στα ζαχαροπλαστεία Παπασωτηρίου, με 5 καταστήματα στη Θεσσαλονίκη και μια Παριζιάνα έτοιμη να την απολαύσετε.
4: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά. Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης, με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά. Γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
5: Okay, professor. Professor, let her rock. Professor, rock.
6: Now, back to the music. Rock Radio.

1988. Η Bad Company με τον Brad Howe να μας δίνει μία από τις πιο όμορφες μπαλάντες τους. Something About You. Καλώς μεσημέρι, Rock Radio, Μικέλε, 4 και 7. Με τον Λάζαρο Θαλασσινό μέχρι τις 5.

λεπτά από τις 5. Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Ευχαριστώ που ήσταν μαζί μου για αυτές τις 2 ώρες. Μέχρι την επόμενη φορά που θα ξαναπούμε, να περνάτε καλά. Καλό σας απόγευμα. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 5. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, έλα, έλα, έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύοσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Φλας. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας, περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074 και στο ίντερνετ elastika.varitimos.gr.
6: Και μου λέει κράτα τα πράγματά μου. Και μου δίνει τσάντα, πορτοφόλι, ομπρέλα, κλειδιά, ένα τσαντάκι που δεν ξέρω τι είχε μέσα, μάλλον μολύβια, κραγιόνια και τέτοια. Μια σακούλα με ρούχα και τα γυαλιά της.
7: Τι εκεί.
6: Και μου πέφτουν τα γυαλιά κάτω και τα πατάω κι εγώ από πάνω και τα διαλύω. Εγώ φταίω.
7: Ναι.
6: Ποιος είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε, σου λέω. Σκέφτηκε να με χωρίσει. Με έχει πιάσει πανικός. Δεν ξέρω τι να κάνω.
7: Μη μου αγχώνεσαι. Ο Γαλάνης έχει μεριμνήσει ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις. Τρέχεις αμέσως Τσιμισκή 87, ανάμεσα σε Παύλου Μελά και Παλών Πατρών Γερμανού, και βρίσκεις όλη τη νέα ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή κολεξιόν. Σε περιμένει τεράστια ποικιλία από μπραντ σε μοναδικές προσφορές. Από Ray-Ban και Oakley μέχρι Marc Jacobs, Carrera και Armani. Και όπως πάντα, προσφορά για τα γυαλιά Οράσεως, ένας είναι ένα δώρο. Τηλέφωνο 2310-244-473.
8: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
9: Things go better with rock. Future. Now back to the music on Rock Radio 104.7.

0: Ξεκίνημα σήμερα με Dire Straits και Money for Nothing, Rock Radio Μικέλ 104 και 7 και Δημήτρης Δημητρίου ολοζώντανα στα 7 λεπτά μετά τις 5 το απόγευμα, σήμερα Τρίτη και 12 του Μάη.
1: Ladies and gentlemen, welcome to the world's best radio station, bringing you the best in music that you will ever hear. Rock Radio 104.7. Be afraid. Be very afraid.
2: Τα ορφανά πορεύονται και οι χείρες κονομιώνται με αυτά που κάνουν.
3: No turning back now. Here we go. In 3, 2, 1.
4: With your DJ.
5: Δημήτρης Δημητρίου.
6: Ντρέπομαι, ερυθριό, αλλά πρέπει να σου πω την καθαρά αλήθεια.
7: Παιδί που είναι και ο πρώτος.
8: Oh my god.
7: Ο πρώτος, ο καλύτερος, ο Χάι.
9: Α, είναι και Χάι.
7: Αμέ.
9: Και τι δουλειά κάνει αυτός ο Χάι?
7: Disc jockey.
9: Α, επιστήμονας ο άνθρωπος.
0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας για άλλο ένα απόγευμα εδώ στη ροκ παρέα μας. Επικοινωνείτε μαζί μας τηλεφωνικά στο 2310 25 104 και 7. Επικοινωνία μέσω email στο rockradio, papakirockradio.gr. Και περισσότερη επικοινωνία σε facebook, x και instagram, .com, κάθετος rockradio 104 και 7. Αλλά και στα δικά μου προσωπικά social media. Ό,τι γουστάρετε κάνετε, ζητάτε τραγούδια, στέλνετε καλησπέρες, το κουτσομπολεύουμε και πάει λέγοντας.

0: 1990 και οι Horse τραγουδούσαν The Speed of the Beat of My Heart και μάλιστα ακούμε και τη 12-inch version, γιατί αν δεν περισσέψει δεν θα φτάσει, σου λέει. 1821 σαν σήμερα σημειώνεται η πρώτη μεγάλη μάχη της Ελληνικής Επανάστασης, η μάχη στο Βαλτέτσι, και ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης βρίσκεται πρωτοπυλών της Τρυπόλεως. 1854 οι Αγγλογάλοι προχωρούν σε αποκλεισμό του Πειραιά και αργότερα σε κατοχή της Αθήνας και του Πειραιάς στις 15 Φεβρουαρίου του 1857 λόγω της επιμονής του βασιλιά Όρθωνα.
1: Rock Radio Μικέλ στους 104,7 Θεσσαλονίκη.
0: Έλεγα λόγω της επιμονής του βασιλιά Όθωνα για να αναλάβει την εκστρατεία για την απελευθέρωση της Θεσσαλίας. 1930 ιδρύεται η πυροσβεστική υπηρεσία από την κυβέρνηση του Ελευθερίου Βενιζέλου. 1947 εγκαινιάζεται το στρατόπεδο της Μακρονήσου, το οποίο προορίζεται κυρίως για τον εγκλισμό υπόπτων στρατιωτικών. 1820 γεννιέται η Florence Nightingale, Αγγλοϊταλίδα φιλάνθρωπος και νοσοκόμα που καθιέρωσε το λειτουργήμα της νοσοκόμας ως επάγγελμα. 1992 πεθαίνει ο Νίκος Γκάτσος, Έλληνας ποιητής και στιχουργός. Γιορτάζουν ο Γερμανός, η Γερμανία, ο Επιφάνιος και η Επιφανία. Χρόνια πολλά, πολύχρονη και πολύχρονες. Διεθνής ημέρα για την υγεία των φυτών, Διεθνής ημέρα νοσηλευτριών, ημέρα της Πανσελίνου του Μαΐου ή του Βούδα και Παγκόσμια εβδομάδα οδικής ασφάλειας.

1987 με τους House Martins να μας τραγουδούν Bow Down. Εξαλτάρει ο καιρός. Πριν 10 λεπτά έριξε 10 ψυχάλες εδώ στο κέντρο τουλάχιστον της Θεσσαλονίκης. Παραπέρα δεν ξέρω τι έγινε. Και τώρα έχει βγάλει έναν ήλιο με το συμπάθειο να, έτσι μας λέγανε από μικρούς. Όταν λες να, θα βάζεις και το συμπάθειο μπροστά. Έτσι θα βρήκαμε και έτσι θα τα αφήσουμε. Στους 27 βαθμούς θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, υγρασία 44% και λιακάδα και των γονέων που λέμε.

καραγουστάρουμε ηλεκτροπόπ και το ξέρετε. Άπειρα τραγούδια, μεταξύ άλλων, μεταξύ των απείρων για την ακρίβεια, η Human League στο Dare 1981, Don't You Want Me. Πρώτες καλησπέρες σε Δημήτρη Χατζούδα, στον Κώστα, στη Λιβαδιά, στη Μίρκα, στον Παντελή, τον Περικλή, τον Μιχάλη του Σαμαρά, στο Γιάννη, στη Σύνδο, στο Γιώργο τον Αγγελάκη, στο φίλο μου τον Δημήτρη τον Σβάρνα, στη Νατάσα, στο φίλο μου τον Δημήτρη στην Τριανδρία, στη Λία την Παπαδοπούλου, στην ξαδέρφη μου την Εύη, στον Παναγιώτη και τον Λεωνίδα. Καλώς ήρθατε στην παρέα του Rock Radio, στα 20 ακριβώς μετά τις 5, οι Fine Young Cannibals και ένα εξαιρετικό Ever Fall in Love.

0: as per your equipment is this next arrangement.
1: Dimitrius Dimitriou.
2: All the tracks
3: we all love to hear.
4: 104.7. This is Rock Radio Thessaloniki.
5: Είμαστε ακριβώς στα 25 μετά τις 5 το απόγευμα. Η Fine Young Cannibals λίγο πριν με το Ever Fallen Love. Και έτσι χορευτικά και υπέροχα, αφού στείλω πρώτα καλησπέρες στο Σάκη και την Κωνσταντίνα, θα βγάλουμε το πρώτο ημίωρό μας. 1986 και οι Fair Control μας τραγουδούσαν Symphony of Love.

0: Η ώρα είναι 5:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie's. Natalie's, μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online, Natalie's handmade. Μόδα, styling, get the look, hot items, handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie's και στο Instagram στο natalies_gr.
1: Στο Απολλώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολλώνια, ανθρώπινο, φιλικό, αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, τη τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολλώνια Hotel, Spa, διασκέδαση στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων.
2: Έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
3: Μην ανησυχείς. Το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
2: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
3: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
4: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
5: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές, αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
4: Έχεις δίπλωμα, αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
5: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός?
4: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά?
5: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube?
4: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
5: Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 26 85 55 και στο kyriakakis.gr.
4: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
6: Καλά αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
7: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για μας τους ακροατές. Και δόσεις και εκτόσεις.
6: Για πες.
7: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio, κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο. Και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
6: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
8: Και στο τηλερίς.gr.
9: Έλεος πια! Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Φτάνει πια! Φτάνει! Το καταλάβαμε! Ακούτε εκεί, εσείς εκεί, στο τηλερίς.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε!
10: Back to the music, 'cause things go better with rock radio.
11: I'm too sexy for my love, too sexy for my love.

1992 και η Right Said Fred, I'm Too Sexy, εδώ στο Rock Radio Miguel 104.7 και στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιώρου της πρώτης ώρας μας. Καλησπέρα στον Παύλο τον Παυλίδη, στο Γεράσιμο, το Σταύρο την Ελευθερία, το Σάβα. Καλησπέρα στο Σάκη το Ραπτόπουλο. Τον Κώστα και τον Γιάννη. Λιακάδα παιδιά, μην έχετε παράπονο, καλός καιρός. Και μουσικάρες εμείς, Fatboy Slim, Rockefeller, Sunk.

0: 104.7 Rock Radio Mikel, Θεσσαλονίκη.
1: Θυμηθήκαμε και Fatboy Slim εδώ στο Rock Radio Mikel 104.7. Θα στείλω καλησπέρα στον Τάσο τον Παπαδόπουλο, το δικό μας Τάσο Παπαδόπουλο. Ξέρετε, Σαββατοκύριακα το πρωί εδώ στο Rock Radio Mikel 104.7. Μια καλησπέρα και στην Άννα. Μια καλησπέρα και στο Θοδωρή. 1979 στο άλμπουμ Uprooted ο Rob Grill μας τραγουδούσε Rock Sugar και μας οδηγεί βέβαια στο Σωτήρι Βακάρο με το Rock Radio Stop 10.

0: listening to 104.7 Rock Radio Thessaloniki.
1: Εξαιρετικό στο Μορέλο, χάρισε τα φωνητικά του στους Maneskin για το gossip που ακούμε. Επιθυμία του φίλου μου του Νίκου εκεί στο Κιλκής, μου λέει καιρό έχουμε να ακούσουμε Maneskin. Πάρε και Maneskin να έχεις, έτσι είναι εδώ τα πράγματα. Καλησπέρα στη Μαρία, τον Βασίλη, τον Χρήστο, τον Δημήτρη, τη Φυλακτή, τον Μόσχο, τον Αλέξανδρο και την Έλενα. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Μια καλησπέρα και στο Γιάννη. Πάμε στο 2014 και στο άλμπουμ Playland, ο Johnny Marr, σε ένα υπέροχο Easy Money.

1985 και στο άλμπουμ Risk You, ο Τζόλιν Τέρνερ στο Endlessly, εδώ στο Rock Radio Μικέλ 104.7. Καλησπέρα στην Αθανασία, καλησπέρα στον Χρήστο, καλησπέρα και στη Γιώτα, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Έτσι θα βγάλουμε την πρώτη ώρα μας με Joan Jett και ένα all time classic, I love rock and roll.

0: Η ώρα είναι 6. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι, φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας, παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
7: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
6: Το δικό μου είναι για πι. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
7: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
6: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
7: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
6: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
7: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
8: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
6: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
9: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
10: Επικοινωνία στο 2311-241-507 και στο αναδομό.gr.
9: Αναδομό και έκτισες.
11: Το Ότικα Σοπ έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος. Έλεγχος έγχρωμης όρασης. Ειδική κερατοκονική φακή επαφής. Και τέλος, ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύωσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr. Rock Radio. Rock Radio. The new 104.7. Rock Radio.

0: Ξεκίνημα δεύτερης ώρας με κάτι από το 1985, Jimmy Jimmy και το Hold Back, εδώ στο Rock Radio Μικέλ 104.7, Δημήτρης Δημητρίου, Λοζόντανα, μέχρι και τις 7 θα πάμε παρέα. Επικοινωνείτε μαζί μας τηλεφωνικά στο 23 10 25 104 και 7, rockradio@rockradio.gr τα email σας, και περισσότερη επικοινωνία σε Facebook, X και Instagram για τα δικά σας request, για καλησπέρες, χαιρετίσματα, κουτσομπολιό, φλιτζάνι, χειρομαντία και πάει λέγοντας.
1: Δημήτσες. Δημήτσου.
2: Να τη πηγή του κακού.
3: Ρε Μητσο.
4: Ναι, γεια σου.
5: Το ξέρετε.
2: Ότι εφράδια, τι πηγμή, τι στήλ.
6: Είναι και πρόεδρος του Συλλόγου Πνεύμα και Ηθική.
7: Ήπ, για το κάνουμε εδώ, American Bar.

Πάμε ξανά στα 90's και στο 1991 για να θυμηθούμε τον κύριο που ακούει στο όνομα Jack Wobble και την μπάντα του Invaders of the Heart σε ένα εξαιρετικό Every Man's an Island.

0: Είναι ξέρεις 1987 από το Kick, Devil Inside. Λίγο πιο πριν Jack Hobble και Invaders of the Heart με το Every Man's an Island. Πάμε να δούμε τι καιρό θα κάνει αύριο. Θεσσαλονίκη, το δελτίο καιρού βασικά είναι χορηγία του Apollonia Hotel. Θεσσαλονίκη, αρχικά άθυρος καιρός με λίγες νεφώσεις που βαθμία θα αυξηθούν και το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και όμβροι κυρίως στα γύρω ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Ανεμιβόρη βορειοδυτική 3 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία από 13 έως και 25 βαθμούς. Στην Αττική άθυρος καιρός με λίγες αραιές νεφώσεις, άνεμη από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία από 14 έως και 29 βαθμούς Κελσίου.
1: Rock Radio Michel στους 104,7 Θεσσαλονίκη.
0: Το δελτίο καιρό ήταν χορηγία του Apollonia Hotel, 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων.

Ο τεράστιος Γκάρι Μουρ από το Still Got the Blues για το 1990, Walking by Myself, εδώ στο Rock Radio. Θα ξαναπάμε και πάλι στα 80's και στο άλμπουμ Faith του τεράστιου George Michael. I Want Your Sex. Είμαστε ακριβώς στα 21 μετά τις 6 το απόγευμα.

0: 6.30 μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S. Και στο Instagram στο Natalie's κάτω παύλα GR.
1: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέα γενιά οικολογικού σταθεροποιητέ. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση σύμφυπια. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συμφιπιά. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-230-199.
2: Το κορυφαίο όνομα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιίου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου και νέο κατάστημα για επιβατικά και ημιφορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλέας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
3: Γλυκό με παριζιάνικο άρωμα. Τα ζαχαροπλαστεία Παπασωτηρίου σας καλούν να ανακαλύψετε την Παριζιάνα. Πλούσια γεύση, βελούδινη υφή, τραγανό φύλλο. Γοητεύει από την πρώτη ματιά, από το πρώτο άγγιγμα. Είναι η επιτομή της μόδας. Σε λαμούρ, η Παριζιάνα. Θα τη βρείτε στα ζαχαροπλαστεία Παπασωτηρίου, με 5 καταστήματα στη Θεσσαλονίκη και μια Παριζιάνα έτοιμη να την απολαύσετε.
4: Και μου λέει κράτα τα πράγματά μου. Και μου δίνει τσάντα, πορτοφόλι, ομπρέλα, κλειδιά, ένα τσαντάκι που δεν ξέρω τι είχε μέσα, μάλλον μολύβια, κραγιόνια και τέτοια. Μια σακούλα με ρούχα και τα γυαλιά της.
5: Τι εκεί.
4: Και μου πέφτουν τα γυαλιά κάτω και τα πατάω κι εγώ από πάνω και τα διαλύω. Εγώ φταίω.
5: Ναι.
4: Ποιος είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε, σου λέω. Σκέφτηκε να με χωρίσει. Με έχει πιάσει πανικός. Δεν ξέρω τι να κάνω.
5: Μη μου αγχώνεσαι. Ο Γαλάνης έχει μεριμνήσει ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις. Τρέχεις αμέσως, Τσιμισκή 87, ανάμεσα σε Παύλου Μελά και Παλών Πατρών Γερμανού και βρίσκεις όλη τη νέα ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή κολεξιόν. Σε περιμένει τεράστια ποικιλία από μπραντ σε μοναδικές προσφορές. Από Ray-Ban και Oakley μέχρι Marc Jacobs, Carrera και Armani. Και όπως πάντα, προσφορά για τα γυαλιά Οράσεως, ένα είναι ένα δώρο. Τηλέφωνο 231-0-244-473. Back to the music. Chaos. Nothing's off limits. No.

Ξεκίνημα τετάρτου ημιώρου, του Δευτέρου δηλαδή, για τη δεύτερη ώρα μας, με τους Golden Earring, του Twilight Zone, Rock Radio, Μικέλ 104.7 και Δημήτρη Δημητρίου, ολοζώντανα μέχρι και τις 7 το απόγευμα θα πάμε. Έχω καλησπέρες για το Γιώργο στη Δράμα, καλησπέρες έχω και για τη Χρύσα και για τον Περικλή και για τον Βασίλη. Πάμε να θυμηθούμε από τα 70's, 1977, και το άλμπουμ Rumors του Fleetwood Mac και το Go.

0: 104.7 Rock Radio Michel, Θεσσαλονίκη.
1: Κρίσταλο μου λέει η Αποστολία Σημεωνίδου, ο ήχος του Rock Radio. Έτσι είναι αυτά τα πράγματα, και όταν ακούς και Fleetwood Mac, ακόμη πιο κρίσταλο. Γεια σου Λία μου. Δικό μας κορίτσι, δικό μου κορίτσι, εδώ συνεργαστήκαμε 2 χρονιές. Την ψήνω σιγά σιγά. Ήδη την έχω κάνει ένα γύρισμα, θα δω τώρα. Στο δεύτερο μάλλον θα έρθει για εκπομπές. Τα φιλιά μου. Αυτή είναι η Europe με το Rock the Night.

1986 και γύρω από, από τη Σουηδία στο παρθενικό τους. Όχι, δεν είναι παρθενικό γιατί έκανα και το 84. Στο άλμπουμ τέλος πάντων που τους έκανε διάσημους, το The Final Countdown, τραγουδούσαν Rock the Night. Αυτά συμβαίνουν στο Rock Radio Μικέλ 104 και 7. Καλησπέρα στο Σάκη, καλησπέρα στο Σωτήρι τον Ψιλιτέλη, καλησπέρα στο Γιώργο και τον Παναγιώτη. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Θα το πάμε λίγο διαφορετικά. 1984, η κυρία Evelyn Thomas, High Energy σε χορευτικό τέμπο.

Εκεί το 1979 και στο άλμπουμ The Cosm Few Dooleys με το Wanted. Για τους Dooleys η ιστορία μουσική είναι οικογενειακή. Αναντάμ μπαμπαντάμ που λένε στο χωριό μου. Ξαδέρφια, μπατζανάκια, όλοι μαζί κάναν μια μπάντα και τα πήγαν και καλά έτσι και στο δεύτερο μισό των 70's. Και τώρα κάτι βλέπω στο Facebook, ξανακινούνται εκεί με κάτι συναυλιούλες, εκδηλωσούλες. Να είναι γεροί άνθρωποι και εμείς ακόμη καλύτερα. Είμαστε ακριβώς στα 55 μετά τις 6 το απόγευμα. Σε πολύ λίγο θα είναι Ντίνα Βενιέρη εδώ. Θα κάνετε παρέα μέχρι και τις 9. Στις 9 Σωτήρης Βακάρος με την Night Tracks. Και στις 11 μέχρι και τη 1 Baby Baby DJ Απόστολος Βακάρος. Ευχαριστώ για την παρέα, ευχαριστώ για τη συμμετοχή σας. Εύχομαι σε όλους καλό απόγευμα. Εμείς θα δώσουμε ραντεβού για το απόγευμα της Πέμπτης, διότι αύριο έχει αθλοπαιδίες.

0: Τόπος, μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
1: Έλα, έλα, έλα, έλα, ξέρω τι θες.
0: Θες πλήσιμο. Εύοσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
2: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Φλας. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
3: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
4: Γεια σας, είμαι η Κατερίνα Γιατζόγλου. Αγαπώ πάρα πολύ την πόλη μου, αν και μένω μέσα σε ένα αεροπλάνο βασικά. Τώρα γιατί σας μιλάω, γιατί πρέπει να σας πω ότι όταν έρχομαι στη Θεσσαλονίκη πηγαίνουμε στον καλύτερο. Ο καλύτερος είναι ο Δάκης ο Χατζηθωμάς. Ο καλύτερος στα μαλλιά, στα χρώματα, στα κουρέματα, στις καινούργιες τάσεις, στην πιο θετική ενέργεια της πόλης. Πιστέψτε με, θα πάτε και δεν θα θέλετε να φύγετε. Ψυχανάλυση θα κάνετε στο τέλος εκεί. Στούντιο Χέρ λοιπόν, 2310-280-700, Αγία Θεοδόρας 13. Στο κέντρο της πόλης. Φιλιά.
5: Καλά αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
6: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για μας τους ακροατές. Και δόσεις και εκτόσεις.
5: Για πες.
6: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio, κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο. Και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
5: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
7: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.

Εδώ είμαστε και σήμερα, τρίτη απόγευμα. Στον Rock Radio Μικέλ, στους 104.7, το δεύτερο ραντεβού μας μέσα στην εβδομάδα. Τα λέμε παρέα Δευτέρα και Τρίτη από τις 7 έως τις 9. Είμαι η Ντίνα Βενιέρη. Θα ακούσουμε παρέα μουσική λοιπόν. Ξεκινήσαμε με μία διασκευή, Paul Brady and the Forest Rangers, Gimme Shelter. Και τώρα οι ίδιοι Rolling Stones. Είναι αυτό που λέμε όλοι, έχουμε γραμμένο, που το λένε πεπρωμένο. Κάτι τέτοιο λέει το νέο τους τραγούδι, με τον τίτλο In the Stars. Όλα είναι γραμμένα.

είναι τόσο λεπτή η γραμμή ανάμεσα σε μερικές καταστάσεις. Αλλά Detroit, do the right thing. Rock Radio Mikkel. Τρίτη απόγευμα, 12 Μαΐου. Και σήμερα νομίζω ότι είχαμε την πρώτη πρόβα καλοκαιριού. Πιάσαμε και τους 30 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα πάντως η θερμοκρασία στην πόλη είναι στους 26, η ελάχιστη το βράδυ θα είναι 17, ενώ η υγρασία στο 48% αυτή την ώρα. Έτσι να δούμε τι μας περιμένει. Ήτανε πρόβα γιατί αύριο λίγο καλύτερα θα είναι τα πράγματα με πιο χαμηλή θερμοκρασία. Θα τα πούμε λίγο πιο μετά. Για πάμε τώρα, Situation.

είπα. No, no, no. Ωραία διασκευή και αυτή, Jolly Boys. Μόνο Boys δεν είναι, αλλά τέλος πάντων, Rehab. Στον Rock Radio Μικέλ, στους 104.7, πάντα μπορούμε να μιλήσουμε στο τηλέφωνο στο 2310-25-1047. Rock Radio 104.7, η σελίδα μας στο Facebook για επικοινωνία γραπτή εκεί. Και συνεχίζουμε με τις μουσικές μας, Sugar Moon, The Wolf.

0: 7:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S. Και στο Instagram στο natalies_gr.
1: Πω! Έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
2: Μην ανησυχείς. Το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
1: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
2: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούρια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
3: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνεση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310-268-555 και στο kyriakaki.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
4: Και στο tileris.gr.
5: Έλεος πια. Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Tileris.gr. Tileris.gr. Tileris.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί. Στο tileris.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.

21 χρόνια πριν. Buddy Rockers, I like the way you move. Για αυτό το λόγο έτσι κι αλλιώς έχει φτιαχτεί το τραγούδι. Διαχωρώ μέχρι τελικής πτώσεως. Στον Rock Radio Μικέλ στους 104.7 και επιστροφή μας από το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Και πάμε λίγο ακόμη πιο πίσω. Με ένα από τα πιο αγαπημένα, τον Cult. Firewoman.

Νέο τραγούδι από τον Παρόφ Στέλλαρ, τον γνωστό και αγαπημένο παραγωγό και DJ από την Αυστρία. Είναι το νέο τραγούδι αυτό, το Black Lilies, Electro Swing, ήχος. Και από ό,τι διάβασα θα το παρουσιάσει ζωντανά στον τελικό της Eurovision στην Βιέννη. Σήμερα είναι ο πρώτος ημιτελικός που συμμετέχει και η Ελλάδα. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία και εμείς με τη σειρά μας. Φέρτο, φέρτο. Και μια και ασχοληθήκαμε με τον Παρόφ Στέλλαρ, να μην ξεχάσουμε και τον Avener. Πούμε, it serves you right to suffer.

Mafia was my appeal.

Παρουστέλλαρ, Avener, Gorillaz τώρα από το Mountain, το τελευταίο τους άλμπουμ, και σήμερα το ακούμε τραγούδι με τα καλύτερα. Φτάσαμε στο τέλος της πρώτης μας ώρας εδώ στον Rock Radio Mikel Panda στους 104.7 και θα κλείσουμε αυτό το πρώτο μέρος της εκπομπής με Michael Stipe και Andrew Watt, ο οποίος εκτός από τη συνεργασία του εδώ με τον Michael Stipe κάνει και την παραγωγή στο νέο άλμπουμ των Rolling Stones. Για να ακούσουμε για ακόμη μια φορά το αγαπημένο I Played the Fool.

0: Χορηγία από το θες πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες πλήσιμο. Εύοσμος προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Flash. Μία γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Flash. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Αναδομώ. Μη με περνάτε για τρελό.
6: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
7: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
6: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
7: Ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
6: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
7: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
6: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
7: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
8: Αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
6: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
7: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
9: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομό.gr.
7: Αναδομώ και έκτισες.
10: Γεια σας, είμαι η Κατερίνα Γιατζόγλου. Αγαπώ πάρα πολύ την πόλη μου, αν και μένω μέσα σε ένα αεροπλάνο βασικά. Τώρα γιατί σας μιλάω? Γιατί πρέπει να σας πω ότι όταν έρχομαι στη Θεσσαλονίκη πηγαίνουμε στον καλύτερο. Ο καλύτερος είναι ο Δάκης ο Χατζηθωμάς. Ο καλύτερος στα μαλλιά, στα χρώματα, στα κουρέματα, στις καινούργιες τάσεις, στην πιο θετική ενέργεια της πόλης. Πιστέψτε με, θα πάτε και δεν θα θέλετε να φύγετε. Ψυχανάλυση θα κάνετε στο τέλος εκεί. Στούντιο Χέρ λοιπόν, 2310-287-700, Αγίας Θεοδόρας 13, στο κέντρο της πόλης. Φιλιά.
11: Το Ότικα Σοπ έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος. Έλεγχος έγχρωμης όρασης. Ειδική κερατοκονική φακή επαφής. Και τέλος, ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύωσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr.
12: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
13: You'll reap the benefits for years to come.
14: Now, back to the music. Rock Radio 104.7.

Είναι η δεύτερη φορά σήμερα που το ακούμε το τραγούδι μαζί. Ένα βρετανικό συγκρότημα, η Lime Garden, και το τραγούδι τους Cross My Heart. Το άκουγα σήμερα στο αυτοκίνητο και τι σας έλεγα χθες, ότι όλα με κάτι μας θυμίζουν, και αυτό κάτι μου θυμίζει. Και θα το ακούσουμε τώρα παρέα. Έτσι ξεκινήσαμε λοιπόν την δεύτερη ώρα για την εκπομπή σήμερα με Lime Garden και το τραγούδι που θυμόμαστε ακούγοντάς τους, με τους Godfathers. Birth, School, Work, Death στον Rock Radio Mikkel.

I'm gonna run to you. 1984, ο Brian Adams και ένα τραγούδι που ζήτησε να ακούσει ο Σαμουήλ που μας ακούει από το Μεξικό. Καλησπέρα μου Σαμουήλ, ευχαριστούμε πάρα πολύ για το τηλεφώνημα. Ο Brian Adams που αν δεν έχει αλλάξει κάτι, τον επόμενο μήνα θα βρίσκεται στην Θεσσαλονίκη και οι φίλες και οι φίλοι θα τον απολαύσουν ζωντανά. Να ρίξουμε μια ματιά στον καιρό τώρα με τη βοήθεια του Apollonia Hotel, του χορηγού μας. Η θερμοκρασία στους 24 βαθμούς αυτή την ώρα στην πόλη και για αύριο περιμένουμε αρχικά αίθριο καιρό με λίγες νεφώσεις. Βαθμία όμως θα αυξηθούν και από το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και πιθανόν να έχουμε και καταιγίδες στα γύρω ορεινά. Τα φαινόμενα τη νύχτα θα εξασθενήσουν και θα σταματήσουν. Η άνεμοι βόρειοι, βορειοδυτικοί, 3-4 μποφόρ και η θερμοκρασία αύριο στην πόλη από τους 13 έως τους 25 βαθμούς Κελσίου. Το δελτίο καιρού ήταν μια χορηγία του Apollonia Hotel, 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων.

εδώ λοιπόν για να σου θυμίζω ότι υπάρχει και κάτι περισσότερο. Whatever it takes, ό,τι χρειάζεται λοιπόν. Imagine Dragons, πολύ πολύ αγαπημένο μου τραγούδι αυτό. Είχαμε και καιρό να το ακούσουμε, όπως και το επόμενο, που θα μας προβληματίσει αν θέλουμε να πάρουμε το κόκκινο χάπι της αλήθειας ή το μπλε της παρέτησης, ας το πούμε έτσι, και του συμβιβασμού. Για να ακούσουμε λοιπόν τους Bastille από το 2019 με το τραγούδι τους Doom Days. Rock Radio, Μικέλ, στους 104.7. Αυτά ακούμε.

πολύ ωραία συνεργασία από το 2018, η Tracy Thorn και η Corinne Bailey Rye στο Sister. Κανένας δεν αγαπάει κάποιον που φοβάται. Και μια και δεν προλαβαίνουμε να ξεχάσουμε τη μία περίπτωση και έρχεται η επόμενη από αυτές τις πολλές που βλέπουμε στις ειδήσεις που αφορούν την ενδοοικογενειακή βία. Και σε κάτι τέτοιο αναφέρεται και το τραγούδι που ακούσαμε. Πάμε στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα με Reverend and the Makers και Robbie Williams. Messed up ή κάπως αλλιώς, όπως θα το ακούσετε.

0: και μισή. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S. Και στο Instagram στο Natalie's κάτω παύλα GR.
1: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέας γενιάς οικολογικούς σταθεροποιητές. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση σύμφυπια. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συμφιπιά. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-230-199.
2: Το κορυφαίο όνομα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιίου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου. Και νέο κατάστημα για επιβατικά και ημιφορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλέας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service. No.
3: Γλυκό με παριζιάνικο άρωμα. Τα ζαχαροπλαστεία Παπασωτηρίου σας καλούν να ανακαλύψετε την Παριζιάνα. Πλούσια γεύση, βελούδινη υφή, τραγανό φύλλο. Γοητεύει από την πρώτη ματιά, από το πρώτο άγγιγμα. Είναι η επιτομή της μόδας. Σε λαμούρ, η Παριζιάνα. Θα τη βρείτε στα ζαχαροπλαστεία Παπασωτηρίου, με 5 καταστήματα στη Θεσσαλονίκη και μία Παριζιάνα έτοιμη να την απολαύσετε.
4: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά. Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης, με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά. Γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
5: To start somewhere. Music. What better place than here? Rock radio. Better time than now. The new 104.7.

όλες αυτές οι αντιπαραθέσεις και όλη αυτή η γκρίνια. People hating, οι άνθρωποι μισούν. Και τώρα που μπαίνουμε και σε προεκλογική περίοδο, έχουν ακούσει πολλά τα εφτάκια μας σχετικά με αυτό το θέμα. Red Clay Strays, Rock Radio Michael στους 104.7. Είμαι η Ντίνα Βενιέρη. Τα λέμε παρέα Δευτέρα και Τρίτη από τις 7 έως τις 9. Περσινή κυκλοφορία αυτό από τους Red Clay Strays, πολύ καλό τραγούδι. Ό,τι πρέπει για την εποχή μας. Μέχρι τις 9 μαζί, 9 με 11, να έτραξε φυσικά με τον Σωτήρη Βακάρο, 11 με 1, Απόστολος Βακάρος. Είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε Black Keys. Where there's smoke, there is fire.

Πόσο ακόμη λοιπόν, How Long, από το 2020 το τραγούδι που ακούσαμε, Fantastic Negrito, πλησιάζοντας το τέλος για σήμερα. Έχουμε χρόνο για να ακούσουμε τρία και είναι και τα τρία υπέροχα. Το πρώτο, μια συνεργασία 2 χρόνια πριν από τον κιθαρίστα Walter Trout και την Beth Hart. Ο τίτλος Broken.

τραγούδι γι' αυτό. Έχω τη θέληση αλλά δεν μπορώ να βρω τον δρόμο μου. Etta James. Και με αυτό φτάσαμε στο τέλος για σήμερα, για το δύο ώρο μας. Είμαι η Ντίνα Βενιέρη και αφού σήμερα είναι Τρίτη, το επόμενο ραντεβού είναι την Δευτέρα, την ερχόμενη Δευτέρα, στις 7. Σας εύχομαι καλή συνέχεια της βραδιάς, σε λίγο κοντά σας ο Σωτήρης Βακάρος και τα Night Tracks. Και την εκπομπή την κλείνουμε με Coco Taylor. Come to Mama, τα φιλιά μου. Μέχρι την επόμενη φορά να προσέχετε.

0: ώρα είναι 9. Μία χορηγία από το θες πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες πλήσιμο. Εύοσμος, προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Φλας. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ. Τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.

0: 5 και στο kyriakakis.gr.
1: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
2: Καλά αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
3: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για μας τους ακροατές. Και δόσεις και εκτόσεις.
2: Για πες.
3: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio, κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο. Και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
2: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
4: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074. Και στο ίντερνετ elastika.varitimos.gr.
5: Και μου λέει κράτα τα πράγματά μου. Και μου δίνει τσάντα, πορτοφόλι, ομπρέλα, κλειδιά, ένα τσαντάκι που δεν ξέρω τι είχε μέσα, μάλλον μολύβια, κραγιόνια και τέτοια. Μια σακούλα με ρούχα και τα γυαλιά της.
6: Τι
5: εκεί. Και μου πέφτουν τα γυαλιά κάτω και τα πατάω κι εγώ από πάνω και τα διαλύω. Εγώ φταίω. Ποιος είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε, σου λέω. Σκέφτηκε να με χωρίσει. Με έχει πιάσει πανικός. Δεν ξέρω τι να κάνω.
6: Μη μου αγχώνεσαι. Ο Γαλάνης έχει μεριμνήσει ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις. Τρέχεις αμέσως, Τσιμισκή 87, ανάμεσα σε Παύλου Μελά και Παλών Πατρών Γερμανού και βρίσκεις όλη τη νέα ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή κολεξιόν. Σε περιμένει τεράστια ποικιλία από μπραντ σε μοναδικές προσφορές. Από Ray-Ban και Oakley μέχρι Marc Jacobs, Carrera και Armani. Και όπως πάντα, προσφορά για τα γυαλιά Οράσεως, ένα είναι ένα δώρο. Τηλέφωνο 2310-244-473.
7: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
8: Rock Radio. Ready, ready. Now back to the music.
9: Back to the music.
10: Tribe has spoken.
8: Rock Radio 104.7.

Α, τι ωραία ξεκινήσαμε τα απόψινά Night Tracks. Να με. Super Tuesday, τρίτη βράδυ, τα ακούτε όλα διπλά. Το μεσημέρι, έκανε τα βακαράκια, μια χαρά. Και Δημήτρη και Απόστολο, τελεία. Μαζί θα πάμε έως και τις 11, Απόστολος θα καταφτάσει ξανά στις 11. Δύο εκπομπές σκεφτώ σήμερα, εγώ μία σήμερα. Έτσι. Λοιπόν, Τζούλη μας είναι ο Γιώργος Κάκης and the Troublemakers. Στο τραγούδι των Night Tracks. Rock Radio Mikel στους 104,7.

0: 2 55 82, για οποιοδήποτε πρόβλημα του σπιτιού σας, είτε είναι υδραυλικό ή ηλεκτρολογικό. Και φυσικά σε προστέστημες και δυνατότητα εγκατάστασης από το προϊόντο. Είμαστε 25 βαθμούς Κελσίου αυτή τη στιγμή, έπεσε ερχόμενος εγώ το απόγευμα στο δρόμο στο περιφερειακό, είχε 32 βαθμούς, παιδιά, στο αυτοκίνητο. Αλήθεια σας λέω, το έβλεπα με τα ματάκια μου, είχε ζέστη. Όχι αστεία, τώρα είμαστε 25 με υγρασία για να αγγίζει το 55%.
1: Rock Radio Μικέλ στους 104,7 Θεσσαλονίκη.
0: Tuber Tuesday, τα ακούτε όλα διπλά, τρίτη βράδυ. Και πάμε να θυμηθούμε τον μοναδικό Black, το χάσαμε νωρίς. Από το 1987, δύο εκπληκτικά τραγούδια, το ένα πίσω από το άλλο, και από το ίδιο άλμπουμ. Αυτό είναι το μοναδικό Wonderful Life.

Τρέξ στο Rock Radio Μικέλ 104,7. Τσ' άκουσα εγώ τα καφεδάκια μου. Έχω πιει και φρέντο εσπρέσο σκέτο. Έχω πιει και φρέντο καπουτσίνο σκέτο. Και τα δύο υπέροχα. Στα Μικέλ της Ελλάδας και του πλανήτη. Tuber Tuesday. Αυτό είναι το μοναδικό. Εμένα μου αρέσει αυτό το τραγούδι ακόμα περισσότερο από το Wonderful Life. Everything's coming up roses. Jojo!

Μη μου πεις ότι πρέπει να βάλουμε γκολάκι. Μη μου πεις. Μη μου πεις. Έλα μουτσάτσος. Έλα μουτσάτσος. Όλα έτοιμα. Instagram, Facebook και TikTok βεβαίως, βεβαίως. Σας περιμένω. Υπάρχει ανάρτηση. Τα σχόλιά σας και ούτω καθεξής. Έλα λίγο μουτσάτσος. Πάμε για το γκολάκι. Πάμε για το γκολάκι. Άντε μπράβο. Άντε μπράβο. Ο Φώτης ο Μελέτης κατέφτασε από την Αθήνα. Γεια σου Φώτη μου. Και συγχαρητήρια για την ομάδα σου που κερδίσε το πρωτάθλημα. Και εύχομαι να το έχεις καταευχαριστηθεί. Πουλαράκι. Λοιπόν, καλησπέρα στον Τύρι μου λέει από τη δροσερή Αθήνα. Σε όλα τα παιδιά που ετοιμάζονται για εξετάσεις, θα τους ευχηθούμε καλή επιτυχία. Έτσι. Να κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν. Να κάνουν την προσπάθειά τους. Αυτό θέλουμε. Και θέλω δύο τραγούδια από Yes. Δύο λεπτά, Κωνσταντίνε, μισό λεπτό. Από Yes, το ένα είναι το Hold On και το αμέσως μετά το Rhythm of Love.

0: Έλα, hold on. Άρα για μας Έλληνες είναι αυτό το τραγούδι. Hold on, ρε, hold on, ρε, όταν λέμε hold on, εννοούμε hold on.
1: Break you need is right here.
2: Jojo.
3: It's time to play.
2: Rock Radio, world's number one phenomenon. 104.7.
0: Πάμε στο δεύτερο που ζήτησε ο Φωτής. Rhythm of love. Και κάπως έτσι θα πάμε στο πρώτο μου διαφημιστικό διάλειμμα. Είστε στα Night Tracks, θα ακούτε διπλά τρίτη βράδυ. Super Tuesday, Σωτήρης, Jojo, Βακάρο.

0: 9.30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie's. Natalie's. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie's Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie's και στο Instagram στο natalies_gr.
1: Στο Απολλώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολλώνια, ανθρώπινο, φιλικό, αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, την τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολλώνια Hotel, Spa, διασκέδαση στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων.
2: Έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
3: Μην ανησυχείς. Το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
2: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
3: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
4: Και στο tileris.gr.
5: Έλεος πια! Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Tileris.gr. Tileris.gr. Tileris.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί. Στο Tileris.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.
6: For the private pleasure of a limited number of families.
7: Back to the music. Rock Radio. The new. Check it out. 104.7.

Nine Tracks με τους μοναδικούς Ice House και αυτή από το 1987 από το album Man of Colors, το Electric Blue. Τα ακούτε όλα διπλά και αυτό είναι υπέροχο. Αυτό είναι ένα χρόνο πιο πριν, από το 1986, από το Measure for Measure, το No Promises. Αν θυμάμαι την πρώτη φορά που το άκουσα αυτό εδώ, το τραγούδι μου σε ηλικία 16 χρόνια, νόμιζα ότι ήταν καινούργιο τραγούδι του David Bowie. Αλήθεια σας λέω.

0: Στου 104,7 Rock Radio, Μικέλ, και ήρθε η ώρα τώρα να πάμε να κάνουμε
1: flashback
0: με Natalia Sanmi στο Instagram αλλά και στο Facebook. Εκπληκτικές δημιουργίες. Κορίτσια, μπείτε μέσα. Natalia Sanmi, Instagram αλλά και Facebook. Δείτε τα όλα. Ρούχα, αξεσουάρ και πάρα πολλά άλλα. 12 Μαΐου σήμερα και θα γυρίσω στο 1986 και στην κορυφή του Billboard's Hot 100 συναντάω τους μοναδικούς και πολύ πολύ αγαπητούς Pet Shop Boys. Στο νούμερο 1, Western Girls.

0: flashback.
1: Με Natalie Ασάμι στο Instagram αλλά και στο Facebook. Εκπληκτικές δημιουργίες, κορίτσια. Ζωγραφισμένο στο χέρι. Απίστευτα πάντα. Σχέδια, τυπώματα, t-shirts, πουκαμίσες, μιλιτέρ, αξεσουάρ, απίστευτα. Γάμος. Στην κορυφή, σαν σήμερα 12 Μαΐου του Billboard, τα Pet Shop Boys, Western Girls. Κατέφτασε και Μινάς. Α, και μου στέλνει email και μου γράφει τα εξής. Καλησπέρα, Σωτηρή. Καλησπέρα, Μινά μου. Η ώρα λέει κοντεύει 9.30. Φτάσαμε 10 παρατέταρτο. Και εγώ ακόμη εδώ στο γραφείο. Τι να κάνεις, δεν γινόταν κι αλλιώς. Μιας και τα ακούμε διπλά, θα σε αφήσω άμα θες να επιλέξεις να ακούσουμε δύο κομμάτια από τους In Excess. Καλή εκπομπή και καλό βράδυ, Μινάς. Και σε ευχαριστώ πολύ, Μινά μου. Θα πάμε στο top 10 και θα επιστρέψω με δύο τραγουδάρες από τους In Excess.
2: Not to understand music. This is Rock Radio's Top 10. Rock Radio 104.7. Number 10.
1: Keith Urban, Michael McDonald. We go back.
2: Number 9.
1: Generation Radio, The Melody.
2: Number 8.
1: Michael Stipe, Andrew Vutt, I Played the Fool.
3: I laugh at me, I'm trying, falling sometimes, sometimes flying.
2: Number 7.
1: Zach Savoretti, We Will Always Be the Way We Were.
2: Number 6.
1: Intelligent Music Project. No flame, no game.
4: Keep your head up towards the sun. And your feet on the ground, nowhere to run.
2: Number 5.
1: Reeve Stimson. Too late.
5: Too late, has it gone too far? Too late, too late.
2: Number 4.
1: Skindred. Can I get a...
2: Number 3.
1: Lou Gramm, Young Love.
6: Young love don't last forever. Young love is a lie, oh no.
2: Number 2.
1: Boys from Heaven, I'll Wait.
7: I'll wait till the heat of the moment. Shielding our souls from the reasons why.
2: Number 1.
1: Alice Merton, Vision.
8: Ψηφίστε το αγαπημένο σας τραγούδι στο www.rockradio.gr. Ακούστε τα αποτελέσματα και το Rock Radio Top 10 κάθε Πέμπτη στις 10 το βράδυ στα Night Tracks. Φυσικά στο
2: Rock Radio 104.7.

0: You taste it.
1: Μόμινα σα, ζήτησε δύο από την Εξέλιξη και τα έλαβε. Taste it, never tear us apart. Στο Δίνη Τζο, Τζο Βακάρο. Ήρθε η ώρα να πάμε στο new entry του Rock Radio's Top 10. Μια καταπληκτική συνεργασία του Keith Urban παρέα με τον Michael McDonald. Και το δεύτερο το είχε επιλέξει Μπαμπίνιο από το Κυλκισάκι. Και αυτό καινούργιο από τον Keith Urban, το Summer Breeze. Two for Tuesday. Σωτήρι Τζο, Τζο Βακάρο στο Rock Radio, Μικέλ.

Είναι στο New Entry, στο νούμερο 10 του Rock Radio Top 10. Ψηφίστε στο rockradio.gr εκτός ότι μας ακούτε σε ολόκληρο τον πλανήτη. Πάμε και τα 10 βίντεο κλιπς. Κάθε βίντεο κλιπ έχει μια βουλίτσα. Ό,τι σας αρέσει, αυτό ψηφίστε επιλέγοντας την βουλίτσα.

0: Παρούλα έως και τις 11, 37 χρόνια στα Night Tracks. 11 ώρα θα καταφτάσει Απόστολος, Baby Baby DJ. Θα σας πάρει και τη μία. Για αύριο Τετάρτη. Στις 9 καταφτάνει Fade with the Other και Morning Man. Στις 11 Rock Brunch, ο Δημήτρης. Μεγάλος. Στη μία μαζί, Double Trouble. Αύριο Τετάρτη στις 3 Τάσος Μητακίδης, στις 5 Δημήτρης Δημητρίου, στις 7 Θωμάς Σταματόπουλος. Στις 9 θα ψήσω τον Νίκο Σιωζόπουλο να είναι εδώ αύριο. Στις 11 Baby Baby DJ Απόστολος.
1: Η ώρα είναι 10. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
2: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
3: Έλα, ξέρω τι θες.
2: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία Έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
4: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Φλας. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
5: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
6: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
7: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια ρε φίλε?
8: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι, εσύ γιατί είσαι έτσι?
7: Το δικό μου είναι για ποι, ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
8: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομώ, σε λέω, έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
7: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
8: Η αναδομώ έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
7: Δηλαδή θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
8: Η αναδομώ μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
6: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
7: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
8: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομώ.
9: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομώ.gr.
8: Αναδομώ και έκτισες.
10: Το Otica Shop έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος. Έλεγχος έγχρωμης όρασης. Ειδική κερατοπονική φακή επαφής. Και τέλος, ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα

προσθέσαμε ένα ακόμα από Keith Urban, το Summer Breeze. Φυσικά είναι τραγουδάρα του 1972 από Seals and Crofts. Το διασκευάζει ο Keith Urban, το μοναδικό Summer Breeze. Ένα και πλησιάζει επικίνδυνα το καλοκαίρι και καταλαβαίνετε τώρα ότι τα καλοκαιρινά τραγούδια θα δίνουν και θα παίρνουν. Σωτήρη Τζο Βακάρος. Μαζί θα πάμε έως και τις 11. Αυτή είναι η δεύτερη ώρα των Night Tracks στους 104,7 στο Rock Radio Μικέλ και για ολόκληρο τον πλανήτη μας ακούτε από το rockradio.gr, από το site μας. Καλησπέρα σας. Έτσι επικοινωνείτε μαζί μου 2-31-0-25-104-7, email rockradio@rockradio.gr. Τα επόμενα δύο τραγούδια έχουν να κάνουν με δημιουργούς όμως που οι δημιουργοί θα χρησιμοποιήσουν την τεχνητή νοημοσύνη και το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό. Έτσι τα πάμε. Θα επιλέγω και δύο τραγούδια το τι δημιουργεί το AI. Για ακούστε.

0: Ντίνα, καλησπέρα μου. Σωτήρη μου, γράφει Κώστας Κουσκούρης. Γεια σου, Κωστάκη μου. Πάμε να ρίξουμε και μία ματιά. Έχω κι άλλες καλησπέρες εδώ πέρα. Καλησπέρα και από τον Δημήτρη. Γεια σου, ρε Δημητράκη, να μου είσαι καλά στον Γιάννη, αλλά και στην Εύα εδώ είναι, αλλά και στην συνονόματη Σωτηρία είναι εδώ. Γεια σου, ρε Σωτηρία. Πάμε στο επόμενο.
1: Hey, it's Giorgio Vaccaros. Night Tracks.
0: Σωτήρη Τζιόγιο Βακάρος, και το επόμενο μου το είχε προτείνει πριν από κανένα ξέρω πότε, τη Δευτέρα, την Παρασκευή, ο Δημήτρης Αφέμελης. Είπαμε και τα δύο τραγούδια είναι όλα φτιαγμένα από ανθρώπους που έχουν χρησιμοποιήσει τεχνητή νοημοσύνη, έτσι. Είναι καταπληκτικές παραγωγές που φτιάχνει το AI, όπως καταλαβαίνετε. Και είπα μία διάδα να την αφιερώσω και έτσι θα πάρουμε μία γεύση, ρε παιδί μου. Γιατί είναι μοναδικές μελωδίες και μοναδικά τραγούδια έτσι πως έχουν φτιαχτεί. Πάμε, έλα.

0: ματιά στον καιρό, έλα.
1: Θεσσαλονίκη weather.
0: Μια χορηγία Πολώνια Hotel Spa διασκέδαση 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία μας λέει ότι αύριο αρχικά θα είναι έθριος ο καιρός με λίγες νεφώσεις που βαθμία θα αυξηθούν από το απόγευμα, θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και όμβροι και πιθανώς θα γύρω ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα τη νύχτα θα εξασθενήσουν και θα σταματήσουν. Οι άνεμοι βόρειο βορειοδυτικοί 3 με 4 από φορ. Η θερμοκρασία από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Το δελτίο του καιρού, μια χορηγία του Απολλώνια Hotel Spa διασκέδαση. 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Για εσάς που μας ακούτε κάτω στην Αθήνα στο rockradio.gr, θα αγκαλιάσετε ένα τριαντάρι ωραίο αύριο. Έφυρος ο καιρός με αραιές νεφώσεις.

Fever Tuesday. Και αυτό το διαφορετικό του Fever Tuesday που σας παρουσίασα θα μας πάει σε μια από τις τεράστιες επιτυχίες που μας είχαν δώσει οι Four Non Blondes και το εκπληκτικό What's Up. Και μετά θα ακούσουμε και το καινούργιο τραγούδι της Linda Perry. Αφήνω λοιπόν το προηγούμενο και πάω στο επόμενο. Στο Rock Radio Mikel στους 104,7 και αύριο πρωί πρωί τσακώνουμε τα καφεδάκια μας για να ξεκινήσει όμορφα η μέρα μας από όλα τα Mikel της Ελλάδας και του πλανήτη.

Foreigner Blondes, η μοναδική Linda Perry στα φωνητικά, που αργότερα έφτιαξε δύο δισκογραφικές εταιρείες, έγραψε τραγούδια, έκανε παραγωγή σε τραγουδάδες, το έχει δώσει και στην Κριστίνα Αγγιλέρα το Beautiful. What are you waiting for για την Gwen Stefani? Get the party started. Γιατί η Pink, που αρχικά αυτό το τραγούδι ήταν για την Madonna, αλλά το απέρριψε η Madonna. Η Pink βρήκε το τηλέφωνο της Linda Perry στο σπίτι, την πήρε τηλέφωνο και λέει: Είμαι η Pink Cupping. Η Pink Pink Pink. Η Pink Pink Pink. Ναι. Και μου λέει: Μήπως πρέπει να μου γράψει κάποιο τραγούδι? Έχω ένα έτοιμο, λέει, το θέλεις? Και τι είναι το Get the Party Started? Και γίνεται. Παράβει. Έτσι. Έχει συμμετάσχει σε άλμπουμς της Alicia Keys, της Adele, της Courtney Love, του James Blunt. Εντάξει, η μοναδική Linda Perry που πριν από 4 μήνες μας έδωσε αυτήν εδώ τραγουδάρα, το Feathers in a Storm. Και πριν από 4 μέρες μας έδωσε και το βίντεο κλιπ τραγουδιού. Εντάξει, είναι μοναδική. Two for Tuesday. 22 λεπτά μετά τις 22, μετά τις 10 δηλαδή.

0: Are you ready?
1: Rock Radio.
0: Then
1: 104.7.
0: Brace yourself. Here they are.
1: Things go better with rock.
2: Θα κλείσουμε αυτό το ημίωρο και θα πάω στο τελευταίο δικό μου διαφημιστικό διάλειμμα των 10.30 με τους μοναδικούς Intelligent Music Project και το No Flame No Game που είναι στο νούμερο 6 του Rock Radio Top 10. Όταν θα μπούμε στο τελευταίο σταδίο, στην τελική ευθεία, το Night Tracks, εκεί θα μας παρεμβαίνουν πάλι οι Intelligent Music Project. Θα πάμε παρούλα ως και τις 11. Στην τελική ευθεία έχω για εσάς τα δημοφιλή γενέθλια, έχω και φυσικά, σαν σήμερα, στην ιστορία της μουσικής.

0: ώρα είναι 10:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S. Και στο Instagram στο Natalie's κάτω παύλα GR.
1: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά. Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά. Γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
2: Και στο τηλερίς.gr.
3: Έλεος πια. Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί. Στο τηλερίς.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.
1: Στο Απολλώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολλώνια, ανθρώπινο, φιλικό, αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεά κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, τη τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολλώνια Hotel, Spa, διασκέδαση στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων.
4: We have the most gadgets.
5: Now back to the music.
6: Back to the music.
4: And the most gimmicks.
7: You better start thinking. Start thinking.
8: Rock Radio.
7: Start thinking.
8: Θεσσαλονίκη.

μπήκαμε έτσι στην τελική ευθεία. Γνωστούσαμε ένα από Intelligent Music Project. Έφτασαν στην κορυφή με αυτό το τραγούδι Into My Life από το τελευταίο του άλμπουμ, το Fiction. Σωτήρι Τζο, Τζο Βακάρος, ωραία, τι ωραία ρε φίλε, τι ωραία. Εδώ πέρα βλέπω τώρα ποιοι έχουν γενέθλια και θα πάμε τώρα στα δημοφιλή γενέθλια. Μία χορηγία από το ασφαλιστικό γραφείο Πέτρο Ζαΐρης Τσιμισκή 62. Ό,τι αφορά τις ασφαλιές σας, το τηλέφωνο 231-051-051. Και βέβαια θα πάμε σαν σήμερα 12 Μαΐου να ρίξουμε μία ματιά ποιοι έχουν αυτή τη στιγμή γενεθλία σαν σήμερα. 1976 ο Μάτ Μαγκάνο Grammy Award έχει κερδίσει στην country μουσική. Το 1972 ο Mark Morrison, τεράστια επιτυχία το Return of the Mac, έτσι δεν είναι, έτσι ακριβώς. Από εκεί και πέρα το 1959 Μπέρι Ντάφι, κιθαρίστες παρέα με τους Theater of Hate. 1958 ο drummer των Kiss, Eric Singer. Το 1956 θα σας τυποστάρω αυτή τη φωτογραφία, ζωντανός τρίλος, ο Greg Feeling Games. Πυροδεύει χρόνια τώρα με τους Toto. Ήταν μουσικός διευθυντής στον Michael Jackson. Έχει πυροδεύσει με τον Stevie Wonder, με τον Eric Clapton, με τον David Gilmour, με Karen Carpenter, με Paul McCartney, με Stevie Nicks και φυσικά με τους Toto. Εντάξει, και τον έχω φωτογραφεί όταν συναντηθήκαμε τους Toto και είδαμε το εκπληκτικό live στην Αθήνα. Έχω τον Δημήτρη, τι είναι σας πω, πιτσιρίκι. Και είναι ανάμεσά μας και με τον Steve Lukather αλλά και με τον Greg Fellingham. Σας βάλω τη φωτογραφία τώρα σε πολύ πολύ λίγο. Λοιπόν, το 1994 Barry Borden από τους Molly Hatchets. He turned to me as if to say, hurry boy, it's way. Το 1950 Billy Squire, Rock Me Tonight. Το 1948 ο μοναδικός Stevie Winwood. Μετά Stevie Winwood θα ακούσουμε. Εντάξει, ζωντανός τρίλος. Και ο Stevie Winwood δεν ψάχνει δουλειά. Είτε με τους Traffic είτε solo, μοναδικός. Μοναδικές ερμηνείες. Το 1946 η Ian McLachlan. Αλλά το χάσαμε. Ακύρω. Συνεχίζω και βλέπω εδώ πέρα τώρα τι γίνεται. Μην έχουμε χάσει κανένα άλλο, μην σας πω τίποτα άλλο. Κατάλαβες. Το 1942, πάλι στην κάτι μουσική θα πάμε, ο Billy Swan. Δημοφιλή γενέθλια, μια χορηγία από το ασφαλιστικό γραφείο Πέτρο Ζαΐρης, Τσιμισκή 62, ό,τι αφορά τις ασφάλειές σας.

Είναι εγώ να μην πατήσω τα λάθος κουπιά. Άμα πατήσω τα λάθος κουπιά, αυτά παθαίνω. Τέλος πάντων, ακούσαμε Tuber Tuesday και τους Toto. Γιατί ήθελα να σας μεταδώσω Steve Winwood και θα το κάνω ευθύς αμέσως με μία από τις μεγάλες τραγουδάρες, γιατί για τα γενέθλιά του σήμερα. I'll be back in the high life again. Και εσείς ετοιμαστείτε, γιατί επιστρέφω αμέσως μετά εδώ στα Night Tracks με σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής.

Σπίτσα μου σκίζει μια χορηγία από το ειδικό συνεργείο μοτοσυκλετών Μοτομάλα. Μα Σπίτσα, Βεσάγιο Δημητρίου 46, οι μηχανές σας, τα σκούτερ σας και τα μαϊκά χέρια του Αντρέα σας περιμένουν για τα σέρβις της βλάβες σας στο 2312-95-95-97 για να κλείσετε το ραντεβού σας ή αλλιώς κάντε μια στάση Αγίου Δημητρίου 46. Μοτομάλα μας πιτσέβες. Σαν σήμερα 12 Μαΐου θα γυρίσω στο 2008, όπου επιστήμονας στο Αμερικάνικο Πανεπιστημίο, ένας βιολόγος, ο Jason Bond, ανακάλυψε ένα καινούριο είδος αράχνης και είπε να την δώσει την ονομασία από το αγαπημένο του καλλιτέχνη, τον Neil Young. Και έτσι την ονομάζει Μυρμικιαφύλλα Neil Youngi. Εντάξει, Μυρμικιαφύλλα Neil Youngi. Και φυσικά στην Αλαμπάμα, εκεί στο Jefferson County. Σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής έχουν και αράχνη. Ένα είδος αράχνης που έχει ονομαστεί τον Neil Young. Ο επιστήμονας τρελαίνεται για Neil Young και σου λέει Neil Young θα την κάνω. Ναι ρε φίλε. Σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής, μια χορηγία από ειδικό συνεργείο μοτοσυκλετών Μοτομάλα μας πίτσα Βεσαγίου Δημητρίου 46.

0: συγκλονιστικό ραδιοφωνικό κοινό. Λέμε τη μαμά από εκεί ψηλά να βάλει τα μακαρόνια στην κατσαρόλα και όλες σας και όλοι μας έχουμε ένα αστέρι μέσα μας. Α, και πρέπει να τα αφήσουμε να λάμψει. Κατέφτασε Baby Baby DJ Απόστολος Βακάρος. Και αυτός για τη δεύτερη του εκπομπή σήμερα. Σε ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ πολύ που ανακάλυψες. Σε ευχαριστώ πολύ. Πες τα εκεί στο μικρόφωνο. Πες τα.
1: Δεν κατάλαβα. Τι, γιατί τι. Και αυτός. Ναι, μόνο τι. Εγώ έκανα σήμερα.
0: Α, ναι, και εγώ δεν έκανα. Σωστά.
1: Εσύ,
0: αλλά
1: εσύ
0: με το πνεύμα μου ήμουν εδώ. Ήμουν εδώ. Αλλά συνήθως κάθε μέρα.
1: Εντάξει, το πνεύμα του Σωτήρη Τζότζο Βακάρα είναι πάντα.
0: Ναι, ναι, δεν κάνω κάθε μέρα όμως δύο εκπομπές.
1: Χιόνι θα έλεγα.
0: Κάνω δύο εκπομπές. Δεν κάνω δύο.
1: Κάνεις.
0: Εντάξει, μην έλεγε αυτό. Εντάξει. Έχεις δίκιο. Δεν έκανα δύο εκπομπές σήμερα.
1: Πας και να το παίξει εκεί ότι έκανε και δύο.
0: Ναι, ρε φίλε. Ναι, ρε φίλε. Έχεις από το παίρνω πίσω. Μία εκπομπή και αύριο μία θα κάνω. Γιατί έχει. Να πάω κάτι.
1: Όπως
0: καταλαβαίνεις.
1: Άλλες μεταφράσεις.
0: Έτσι ακριβώς. Τρέχω πάνω κάτω στο γήπεδο. Λοιπόν, ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους εσάς που κρατήσαμε ένα στον άλλο παρεούλα αυτό το δύο ώρα. Θα τα πούμε αύριο μία με τη στο Double Trouble. Μένετε εδώ που είστε Baby Baby DJ. Τώρα ακούσατε τον Απόστολο της Πάρης και τη Μία. 9 ώρα το πρωί, φίλοι μου, Τριάδο και Μόνοι Μιάλες. Στις 11, Rock Brunch με τον Δημήτρη. Πάμε τώρα στους χωρικούς μου. Θερμοκρασία, το κατάστημα του Σάββα Κωνσταντινίδη, ηλεκτρονικό, υδραυλικά υλικό και χρώματα Tetralux. Ολυμπιάδος, Αθηνά 1, γωνία. Flashback, Natalie, σαν μυρί, Instagram, αλλά και στο Facebook, είναι και στο χώρο σας, μοναδικές δημιουργίες. Σε δύο καιρό από λόγια, έχω τερσπάδια σκέδαση, 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Είμαι ο Μιλίγεν Έλληνε, ασφαλιστικό γραφείο. Πέτρος Ζαΐρης, Τσίμης και Εξταδίος. Σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Ειδικό συνεργείο μοτοσυκλετών, μότο μάλα μας, Πιτς, Έβες, Αγίου, Δημητρίου, 46. Τυπώνετε τα αγαπημένα σας μουσικά. T-shirt στα δικά μου προφίλ στο inbox για συνονοήσεις. Και βέβαια, μην ξεχνάτε να κλείσετε την θέση σας και από τις τελευταίες Παρασκευές, γιατί τις Παρασκευές του Μαΐου είναι η τελευταία σας ευκαιρία να δείτε αυτό το απίστευτο show στο Love Underground. Εγνατίας 119 Live, Deco, Αντώνης Παπαϊλίας, Tadex, Δημήτρης Βακάρος. Αυτά. Καλό σας βράδυ, Απόστολος, in Jojo, out. Τα λέμε αύριο. Σας αφήνω εδώ με Beatles.

0: Η ώρα είναι 11. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, έλα, έλα, έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Φλας. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα?

0: Έλα, κλειδιά, ένα τσαντάκι που δεν ξέρω τι είχε μέσα, μάλλον μολύβια, κραγιόνια και τέτοια. Μια σακούλα με ρούχα και τα γυαλιά της.
1: Εκεί?
0: Τι εκεί? Και μου πέφτουν τα γυαλιά κάτω και τα πατάω κι εγώ από πάνω και τα διαλύω. Εγώ φταίω.
1: Ναι.
0: Ποιο είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε, σου λέω. Σκέφτηκε να με χωρίσει. Με έχει πιάσει πανικός. Δεν ξέρω τι να κάνω.
1: Μη μου αγχώνεσαι. Ο Γαλάνης έχει μεριμνήσει ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις. Τρέχεις αμέσως, Τσιμισκή 87, ανάμεσα σε Παύλου Μελά και Παλών Πατρών Γερμανού και βρίσκεις όλη τη νέα ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή κολεξιόν. Σε περιμένει τεράστια ποικιλία από μπραντ σε μοναδικές προσφορές. Από Ray-Ban και Oakley μέχρι Marc Jacobs, Carrera και Armani. Και όπως πάντα, προσφορά για τα γυαλιά Οράσεως, ένας είναι ένα δώρο. Τηλέφωνο 2310-244-473.
2: Το κορυφαίο όνομα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιίου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου και νέο κατάστημα για επιβατικά και ημιφορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλέας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
3: Καλά, αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
4: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για μας τους ακροατές και δόσεις και εκτόσεις.
3: Για πες!
4: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio, κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
3: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
5: Back. Okay. To the music.
6: The divine mystery of our Eucharistic Lord.
7: What the most important campaign I worked on.
5: Things go better with rock. Rock Radio 104.7.

0: this next arrangement.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Να, ξαναήρθα. Δεν άντεχα μακριά σας, οπότε ξαναήρθα. Απόστολος Βακάρος στο μικρόφωνο, baby DJ. Τώρα νιώθω λίγο πιο σωστά, γιατί η ώρα είναι 11. 11 και 10 για την ακρίβεια. Είναι η ώρα μου. Εδώ θα είμαστε, παρεούλα. 11 με 1, όπως πάντα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη. Σήμερα είναι Τρίτη βράδυ, έχει και Eurovision ημιτελικά, τραγούδησε ο Ακύλας, οπότε έχουμε χαλαρώσει τώρα. Δεν πάμε να ξεκινήσουμε, λέγω. Cyndi Lauper, Girls Just Wanna Have Fun.

0: Rock Radio Mikkel στους 104,7 Θεσσαλονίκη.
1: Ακούσαμε μόλις Aha και Take On Me. Και για πάμε τώρα να ρίξουμε μία ματιά στη θερμοκρασία αυτή τη στιγμή εδώ στην πόλη μας, στη Θεσσαλονίκη, στο κέντρο. Τι γίνεται? Η αλήθεια είναι ότι σήμερα το βράδυ, απόψε το βράδυ, δηλαδή να είμαι λίγο πιο σωστός έτσι, να είμαι ωραίος, έχουμε 21 βαθμούς Κελσίου. Καλοκαιρινή βραδιά κάνει. Και επειδή εδώ όλοι στο Rock Radio Mikkel έχουμε μια τρέλα, είμαστε λίγο τρελοί, πώς να το κάνουμε, και εγώ και εσείς, θα πάμε να ακούσουμε Madness. Και επειδή το Rock Radio είναι το σπίτι μας, our house.

0: find that you do not consciously remember it all afterwards.
1: Rock Radio 104.7.
0: You will not become unconscious.
2: Wait, no. Θεσσαλονίκη. Και αφού ακούσαμε Blair και Girls and Boys, πάμε να παίξουμε βρετανική μπαλίτσα, όπως λέω εγώ. Παρόλο που έχω έναν Ιταλό μες στο ραδιόφωνο, έτσι, ήρθε Νικόλα Κουαρόνε, φυσικά, ήρθε εδώ να μου κρατήσει συντροφιά. Φυσικά θα πάμε στους Depeche Mode και People Are People.

0: Η ώρα είναι 11.30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S και στο Instagram στο natalies_gr.
1: Πω, έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
2: Μην ανησυχείς, το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
1: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
2: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
3: Γεια σας, είμαι η Κατερίνα Γιατζόγλου. Αγαπώ πάρα πολύ την πόλη μου, αν και μένω μέσα σε ένα αεροπλάνο βασικά. Τώρα γιατί σας μιλάω? Γιατί πρέπει να σας πω ότι όταν έρχομαι στη Θεσσαλονίκη πηγαίνουμε στον καλύτερο. Ο καλύτερος είναι ο Δάκης ο Χατζηθωμάς. Ο καλύτερος στα μαλλιά, στα χρώματα, στα κουρέματα, στις καινούργιες τάσεις, στην πιο θετική ενέργεια της πόλης. Πιστέψτε με, θα πάτε και δεν θα θέλετε να φύγετε. Ψυχανάλυση θα κάνετε στο τέλος εκεί. Στούντιο Χέρ λοιπόν, 2310-280-700, Αγία Θεοδόρας 13. Στο κέντρο της πόλης. Φιλιά. 100% radio. Entertainment. Radio. Now back to the music. 104.7 Rock Radio. Entertainment alone.

And Papas, California Dreaming. Έτσι μπήκαμε στο δεύτερό μας ημίωρο εδώ στο Rock Radio Michael 104,7. Εμείς είμαστε εδώ από το κέντρο της πόλης, αναμεταδίδουμε, αλλά εσείς μας ακούτε παντού, σε όλο τον κόσμο. Μέσω του site μας φυσικά, www.rockradio.gr. Απόστολος Βακάρος στο μικρόφωνο, Baby Baby DJ, και είμαι έτοιμος να κάνω μια μισή ωρίτσα ακόμα μαζί σας. Τώρα πάμε στους Animals, House of the Rising Sun.

0: Αυτός φυσικά είναι ο Michael Jackson, Give In To Me, ο οποίος έχει κυκλοφορήσει μια ταινία για αυτόν, στην οποία πρωταγωνιστής είναι ο ανιψιός του και παίζει εκπληκτικά, οριακά ίδιος πρέπει να πω, εντάξει όχι, η αλήθεια είναι ότι δύσκολα μπορείς να πιάσεις τον Michael Jackson, αλλά αν κάποιος μπορεί να φτάσει κοντά, ίσως είναι ο ανιψιός του. Εντάξει, και πρέπει να πω ότι αυτή η ταινία κάνει καταπληκτικά νούμερα. Έχει φτάσει ήδη νούμερο 1 στην κατηγορία της, με τεράστια διαφορά από την δεύτερη. Αυτά για τον Michael Jackson, με συγχωρείτε. Θα μπορούσα να μιλάω όλη νύχτα για αυτόν, αλλά ας πάμε σε κάτι άλλο. Θα πάμε φυσικά στο Star Sailor. 4 to the floor. Και πριν πάμε να το απολαύσουμε, δεν μας λένε ένα γεια.
1: Hi, this is James from Star Sailor. You're listening to Rock Radio 104.7.

0: ώρα είναι 12. Μία χορηγία από το θες πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες πλήσιμο. Εύοσμος, προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Φλας. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
7: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
6: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
7: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομώ, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
6: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
7: Η αναδομώ έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
6: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
7: Η αναδομώ μπορεί με ήχος.
6: Δηλαδή θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
7: Η αναδομώ μπορεί με 20.

0: 104.7.
1: You make a little difference in
0: people's lives. Rock Radio.
2: Solutions. They could do little to stop
3: solutions.
2: It.
3: That's really good.
0: Solutions. Rock Radio.
4: Κάπως έτσι ξεκινήσαμε την δεύτερη μας ώρα, κυρίες και κύριοι, εδώ στο Rock Radio Mikel. Αλλά και όχι μόνο τη δεύτερη μας ώρα, αλλά και την ημέρα μας, καθώς ξημερώνει Τετάρτη, 13 Μαΐου σιγά σιγά. Ακούσαμε Jack Savoretti και We Will Always Be The Way We Were, ο οποίος είναι στη θέση νούμερο 7 του Rock Radio Top 10. Σιγά σιγά κατεβαίνει, ανοίγει χώρο για τους άλλους. Τώρα θα πάμε να ακούσουμε τους πολύ αγαπημένους μας Train και Drops of Jupiter.

0: Rock Radio Michel στους 104,7 Θεσσαλονίκη.
1: Ακούσαμε μόλις, κυρίες και κύριοι, Maroon 5 και She Will Be Loved. Και πριν πάμε να ακούσουμε Cure και Love Song, πάμε να ρίξουμε μια ματιά στο δελτίο καιρού για αύριο στη Θεσσαλονίκη. Το δελτίο καιρού είναι μια χωριά του Apollonia Hotel, μόλις 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Και αύριο στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα έχει ως εξής. Αρχικά έθριος, με λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και από το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και πιθανώς στα γύρω ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα τη νύχτα θα εξασθενήσουν και θα σταματήσουν. Μάλιστα, εντάξει, ενδιαφέρον. Οι άνεμοι βόρειο-δυτικοί 3 με 4 μπουφόρ. Τι γίνεται σήμερα, πολύ σαρδάμ πέφτει. Και η θερμοκρασία φυσικά από 13 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Όπως είπαμε, το δελτίο καιρού είναι μια χορηγία του Apollonia Hotel, μόλις 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Και αυτή είναι η Cure, Love Song.

Man, David Bowie. Κάπως έτσι ξεκινήσαμε το τελευταίο μας ημίωρο εδώ στο Rock Radio Mikel 104,7. Εγώ είμαι ο Απόστολος Βακάρος, baby DJ για όποιον συντονίστηκε τώρα. Και θα κάνουμε παρεούλα για ένα μισάωράκι ακόμα. Και για να είμαι ακριβή στα λόγια μου, για 23 λεπτά ακόμα. Εντάξει, πήγα να σας κλέψω, είναι η αλήθεια. Και αφού ακούσαμε David Bowie, καταπληκτικό τραγούδι, θα πάμε στον John Lennon. Πάμε από καταπληκτικό καλλιτέχνη σε καταπληκτικό καλλιτέχνη. Woman.

0: Okay, I'll shake your bouncy booty. Hit it!
1: Rock Radio.
2: I just need to wail for a little while here.
1: Rock Radio. Well-armed, aggressive, and dangerous. Via satellite from Thessaloniki, Greece. Rock Radio 104.7.
3: Ακούσαμε προηγουμένως Rod Stewart και Baby Jane. Ο Rod Stewart, ο οποίος είχε έρθει στην Ελλάδα αλλά και στη Βουλγαρία, και εγώ ήμουν τυχερός και τον είδα από κοντά σε συναυλία του στη Βουλγαρία, στη Σόφια εγώ πήγα. Εντάξει, ήταν καταπληκτικός, δηλαδή για την ηλικία του, οι κινήσεις, η φωνή του, το πώς κρατάει καλά και το πόσο φανατικός είναι με την ομάδα που υποστηρίζει, εγώ του δίνω όλο το σεβασμό μου. Τώρα θα πάμε σε κάτι διαφορετικό. Simply Red, Stars. Αφού είναι βραδάκι και δεν έχει σύννεφα έξω, δεν έχει συννεφιά, εντάξει, άμα έχει και λίγο σκοτάδι, βγαίνει και μια ξαστεριά. Πάμε να τα απολαύσουμε.

Και έφτασε η ώρα μου, κυρίες και κύριοι, σιγά σιγά εδώ να μαζέψω τα μπογαλάκια μου, να πάρω τα δύο πεδαρέλια που έχω εδώ μέσα στο στούντιο και να την κάνουμε. Απόστολος Βακάρος στο μικρόφωνο, Baby Baby DJ, φυσικά είστε συντονισμένοι Rock Radio Mikkel 104,7 και παρόλο που εγώ φεύγω, εσείς μπορείτε να καθίσετε εδώ, να χαλαρώσετε και να απολαύσετε τη μουσικούλα του Rock Radio. Εμείς να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 11 η ώρα, φυσικά 11 με 1 το βράδυ θα είμαι εδώ, δεν κάνω ξανά εκπλήξεις αύριο που έκανα όπως σήμερα 1 το μεσημέρι, φυσικά θα είναι εδώ ο Σωτήρης Τζότζο Βακάρος, δεν τα χάνει αυτά. Έχω να πω κάτι άλλο, έχω. Θα σας αφήσω με Dire Straits και Your Latest Trick, ένα τραγούδι ό,τι πρέπει για βραδάκι, ό,τι πρέπει. Αυτά. Καλή συνέχεια, καλό ξημέρωμα και καλό βράδυ. Και μην ξεχνάτε, keep on rockin'!